έγινε η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των σχεδόν των πάντων, από τα πολιτήρια μέχρι τα κηλικεία. Να μην σας τα πολυλογώ, τώρα εδώ μας προκύπτει η ίδρυση νέου νομικού προσώπου με την επωνυμία φορέας διαχείρισης επισκέψιμων χώρων ενάλλειας πολιτικής κληρονομιάς. Και πάμε παρακάτω και προωθείται η ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Hellenic Heritage Organization SA. Τι θα κάνει? Θα διαχειρίζεται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλα τα έσοδα από εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, ακριβή αντέγγραφα, εκδόσεις που το 2025 ανήλθαν σε περίπου 250 εκατομμύρια. Και όλο αυτό θα γίνει με μια σύμβαση 50 χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50 χρόνια.

Ελένη, με την ερμηνεία τη φορά του Γιώργου Νταλάρα, η επόμενη μετά την πρώτη που είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου. Ένα άλλο που προέκυψε λοιπόν, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή αυτές τις μέρες, και αυτό έτσι επιγόντως, κατεπηγόντως ήρθε για ψήφιση, είναι το νομοσχέδιο αυτό που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, το νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Αφορά υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης των όμορων νομών στις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Όλα αυτά

τώρα, πριν το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι. Δεν έχουν κληθεί για να μιλήσουν, γνωμοδοτήσουν, να αναφέρουν την άποψή τους, τέλος πάντων, να καταθέσουν την άποψή τους η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που προφανώς είναι από τους πλέον αρμόδιους. Δεν παρέστη ούτε καν και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Αυτά εγώ ευτυχώς που τα διαβάζω αναλυτικά, γιατί αν βλέπω κάτι ΕΔΔΙΑ, άμα βλέπω κάτι ΡΑΕΗ, δεν καταλαβαίνω τίποτα τι ως πρόκειται. Μόνο όταν μετά καταλαβαίνω την Ρυθμιστική Αρχή και λοιπά μπαίνω στο νόημα. Λοιπόν, δεν κλήθηκαν αυτοί. Τι λέει εν περιλήψη αυτό? Ότι θα συγχωνευτούν τα κέντρα αποφάσεων, για να το πω έτσι τόσο απλά. Ότι δεν θα λαμβάνει κάθε τοπική κοινότητα την απόφασή της για την διαχείριση του νερού, στην ίδρυυση, αν θα είναι πόσιμο, πόσο θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται για αρδευτικούς λόγους, πότε πώς θα αποταμιεύεται, πότε πώς θα εξοδεύεται. Αλλά όλα αυτά θα μεταφερθούν σε μια κεντρική διαχείριση, που δεν θα γνωρίζει βέβαια αν είναι ίδιες οι ανάγκες στον Εύρο ή στο Καρπενήσι, στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη. Έτσι, μια πρώτη εκτίμηση για το τι σημαίνει αυτό και για το γιατί μιλούν και για ιδιωτικοποίηση, διότι θα περάσει σε έναν φορέα που θα είναι ιδιωτικός αυτή η διαχείριση του νερού και πάβει να είναι πια δημοτική, παρά την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δημόσιο χαρακτήρα του. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Από τον καιρό των μνημονίων ξεκινούν αυτές οι προσπάθειες. Για να δούμε κατά πόσον, και συνήθως το καλοκαίρι μας πιάνουν όχι ακριβώς τον ύπνο, στη θάλασσα, στην παραλία, πάλι κοιμόμενοι είμαστε. Θα δούμε κατά πόσον θα υπάρξουν αντιδράσεις. Πάμε και σε ένα τραγούδι για να κλείσουμε με αυτό το πρώτο τρίτο της εκπομπής. Νερό στη βάρκα μας.

Εδώ είμαστε πάντα συντροφιά σας από το 958 η εκπομπή Βόλτα, σήμερα με τη Ζωή Μούσιου να φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Και ήταν βέβαια μία από τις ωραιότερες ερμηνείες αυτό το ποίημα του Ρίτσου από τον Επιτάφιο που μελοποίησε ο Μίκης. Ήταν η Φλέρι Νταντονάκη σε μία από τις πολλές εκτελέσεις που έχουν γίνει στον Επιτάφιο. Αν ξεκινήσουμε από Νάνα Μούσχουρη και Μπιθικότσι και μετά Μεριλίντα και θυμηθούμε και νεότερες και από αντρικές σπουδαίες φωνές, αλλά τουλάχιστον αυτές που θυμάμαι εγώ από γυναίκες και την Έννα Βενετσάνου και την Φωτεινή Βελεσιώτου και την Φλέρι βέβαια Νταντονάκη στη συγκεκριμένη ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι που και αυτό είχε μέσα του ένα νερό, ένα αθάνατο νερό, όπως αθάνατα είναι όλα τα δημόσια αγαθά, τα αγαθά, τα κοινά της πάση, ο αέρας, το νερό, το κύμα, ο αιγυαλός και άλλα πράγματα. Η αγάπη, η ευγένεια και αυτά είναι ανεκτήμητα, εκτός συναλλαγών. Λοιπόν, παρακάτω, τι να σου πω τώρα, εδώ έλεγα για τις συναυλίες. Κοιτάξτε τώρα δηλαδή τι γίνεται. 50 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση, μετά την έκδοση μία ήταν τότε της Αθανασίας με τον Μανώλη Μητσιά και την Δήμητρα Γαλάνη του δίσκου εκείνου του σπουδαίου, του εμβληματικού του Μάνου Χατζηδάκη με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Μετά έπεσαν και εδώ και άλλες εκτελέσεις και επανεκτελέσεις. Όμως εμείς θα μείνουμε σε εκείνη την πρώτη του Μανώλη Μητσιά. Την Κυριακή μαθαίνουμε, το διάβασα εγώ στο άρθρο του Γιώργου του Μητράκη, αλλά μετά είδα ότι έγιναν και πάρα πολλές επαναδημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις. Τι έγινε λοιπόν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο Δίον, στο αρχαίο θέατρο στους πρόποδες του Ολύμπου, που περιλήφθηκε και στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Για πρώτη φορά ο Μητσιάς δεν τραγούδησε το Γιάννη του Φωνιά, απάγγειλε μόνο τους στίχους. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος Χατζηδάκης, ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, δεν έδωσε την απαιτούμενη, ο γιος και κληρονόμος, έτσι, δεν έδωσε την απαιτούμενη άδεια να παιχτούν τραγούδια σε μουσική του συνθέτη σε μια σειρά συναυλιών με τον τίτλο «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου». Τώρα σκεφτείτε ποιοι, μπορεί να σας τα είπε και η Αναστασία πιο μπροστά, δεν ξέρω, και να τα διαβάσατε ήδη. Ωστόσο, ο ρόλος μας στο ραδιόφωνο είναι και να τα λέμε και να τα θυμίζουμε αυτά και να τα προβάλλουμε, γιατί πρόκειται περί πολύ αρνητικής συμπεριφοράς. Αν σκεφτείς ότι τους στίχους του κορυφαίου στιχουργού μας, έτσι, μεγάλος ποιητής επίσης, με την Αμοργό μονάχα φτάνει, τους επιμελείται σε αυτό το κύκλο η σύντροφός του, η Αγαθή Δημητρούκα, η διαχειρίστρια του έργου δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, που ήταν αδελφικός φίλος, μέντορας. Αυτός ήταν ο μέντορας και ο στενότερος συνεργάτης του Χατζηδάκη. Ο σεβασμός που του είχε ο Χατζηδάκης ήταν απεριόριστος. Και όμως αυτό το δίδυμο, αυτό το σμίξιμο της μουσικής με τον στίχο που μας έχει δώσει σε πρώτες εκτελέσεις ο Μανώλης Μητσιάς, τον απαρνήθηκε ο ιός κληρονόμος.

Οι εκτελέσεις είναι και από τον δίσκο, να σκεφτείς, έτσι, 33 στροφών από το βινήλιο τότε που πρώτο είχε κυκλοφορήσει. Λοιπόν, η Αγαθή Δημητρούκα, που λέτε, επιμελήτρια του προγράμματος αυτής της συναυλίας, τα καλοτάξια τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, βγήκε και μίλησε στο κοινό, συγκινημένη, όπως διαβάζω, φορώντας μάλιστα συμβολικά μια γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Νίκο Γκάτσο. Μίλησε λοιπόν και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν ακούστηκαν τραγούδια του Γκάτσου σε μουσική Χατζηδάκη. Αν το σκεφτείς είναι εξωφρενικό. Ακούστηκαν οι ερμηνείες από μελοποιήσεις του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Μούτσι, του Χάλαρη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιοι άλλοι. Και όμως δεν επιτράπηκε στην εκτέλεση των μελοποιήσεων που έχει κάνει ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, τον προέτρεψε τον Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, όπως και έτσι έγινε. Η πλευρά Χατζηδάκη, δήλωσε η Αγαθή Δημητρούκα, επικαλέστηκε, για να δικαιολογήσει την απαγόρευση, επικαλέστηκε το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με την δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Ακούγοντας αυτήν την σοβιετικής εμπνεύσεως επιχειρηματολογία, διαβάζω στο δημοσίευμα που βγήκε από του Μητράκη, πρέπει να είναι αυτό ακόμα, ναι, στη Βόρεια. Και ακούγοντας λοιπόν αυτήν τη σοβιετική εμπνεύσεως επιχειρηματολογία και λογική, το κοινό άρχισε να φωνάζει έσχος και ντροπή, ενώ προς το τέλος της συναυλίας ο Μητσιάς, ανταποκρινόμενος στις συνεχείς παροτρύνσεις του κόσμου, ακύρωσε για λίγα λεπτά την ορχήστρα και βγαίνοντας εκτός συναυλίας, τραγούδησε ακαπέλα, δηλαδή χωρίς μουσική συνοδεία, τον περίφημο Τσάμικο, αυτό το πραγματικά εμβληματικό κομμάτι των Γκάτσου Χατζηδάκη, και σε αυτό το ακαπέλα, το τζάμικο, τον συνόδευσε όλος ο κόσμος σαν μια μεγάλη χορωδία.

Έτσι που λέτε, και πάμε σιγά σιγά έτσι να αφιερώσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής σε αυτά που σκεφτόμουν για τις συναυλίες των καλοκαιριών, αλλά και γενικότερα για συναυλίες που σημάδεψαν τα περασμένα χρόνια, τις μέρες μας, τις νύχτες μας, τις εποχές μας. Έλεγα και χτες με αφορμή την αναφορά στο πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού Κυλαϊδών του 1983, πόσο πολύ το ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί, για άλλες σπουδαίες συναυλίες που ζήσαμε. Έλεγα για την πρώτη που είχα δει του Νίκου Παπάζογλου, για την πρώτη που είχα δει με τις Τρύπες στη Σελήνη, για πόσες ακόμη επίσης ανάμεσα σε αυτές και εκείνη του 83 στο Παλέντε Σπορ με το Σαββόπουλο. Ήταν για τα 20 χρόνια, θα κάνω μια αναφορά σε αυτήν και ύστερα θα πάμε και σε 2-3 ακόμη και στο Rock in Athens. Ήταν λοιπόν τα 20 χρόνια από του εορτασμού, αν θέλετε, της μνήμης από την νεολαία Λαμπράκη 1963-1983 και του είχαν διοργανώσει οι Λαμπράκηδες μια τιμητική γιορτή στο Παλέντε Σπορ του Σαββόπουλου. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να δεν πέφτει καρφίτσα, πρέπει να ήμασταν 7.000 κάπου μέσα στο Παλέντε Σπορ. Και εκεί βέβαια είχε δύο εξαιρετικά στιγμιότυπα αυτή η αξέχαστη συναυλία. Το ένα ήταν ότι όταν του πρόσφεραν μια ανθοδέσμη η παλιή του σύντροφη, είπε τώρα τι μου τη φέρατε αυτή τη σαλάτα ή κάπως έτσι και λίγο τους έστειλε. Και το άλλο ήταν βέβαια εκείνο το θαυμάσιο βάλς που χόρεψε με τη γυναίκα του την Άσπα στο «Είδα την Άννα κάποτε».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τέχνη, για ψυχαγωγία, για πολιτισμό από την Βόλτα μας. Σήμερα με τη Ζωή Μούσιου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, καθημερινά στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια. Αυτήν την ώρα, για μια σχεδόν ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, στην τροφιά σας. Και νομίζω αυτό το τελευταίο κομμάτι, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στην θύμιση μιας μεγάλης, πραγματικά ιστορικής συναυλίας που δόθηκε 26-27 του Ιούλη στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, 1985, Rock in Athens.

Το εμβληματικό, το πασίγνωστο London Calling από τους Class, από τους The Class, όπως είναι το όνομά τους κανονικά, και Joe Strummer βέβαια, τον αλυσμόν του και αυτόν, το πρώτο κομμάτι της υπενθύμησης αυτής της τεράστιας σπουδαίας συναυλίας. Η Ελλάδα βέβαια του 21ου αιώνα, αυτή που ζούμε πια, έχει μάθει από συναυλιακά καλοκαίρια, έχει μάθει στα πολλά φεστιβάλ, στα μεγάλα ονόματα, έχουν έρθει πολλά έκτοτε στον τόπο μας και πολλά έχουμε αξιωθεί να δούμε βέβαια και εσείς που με ακούτε και εγώ που σας μιλώ από αυτά. Όμως εκείνο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Είχαν προηγηθεί κάποιες μυθικές εμφανίσεις. Οι Rolling Stones, ας πούμε, είχαν έρθει το 67 και πάνω στην κρίση με τη δικτατορία. Είχαμε δει ήδη μέχρι το 1985 Rory Gallagher, Police, Talking Heads, Bauhaus, Uriah Heep και έρχεται ο Cave, δεν το θυμάμαι αυτό, μην πάση και Dire Straits, ναι. Όμως το Rock in Athens, που ήταν μια συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού του δικού μας της Μελίνας Μερκούρη, δηλαδή με τον Ζακ Λάγκ και με το γαλλικό πρακτορείο Nouvelle Frontière, που ανέλαβε να μας φέρει τα συγκροτήματα και είχε όλη την διοργάνωση. Αυτό δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι τότε. Ήταν και οι πρόσφατες εκλογές που κερδίσει το ΠΑΣΟΚ το 1985 και ήθελε να τα έχει καλά έτσι λίγο και με την νεολαία, καθώς είχε μόλις συσταθεί και ο νέος θεσμός, το πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και ήταν η Αθήνα τότε, στον καιρό της να αναλάβει και να γίνει. Και φέρνει λοιπόν αυτό το πρακτόριο το γαλλικό, φέρνει ένα ετερόκλητο μείγμα 8 συγκροτημάτων, είναι αλήθεια. Δηλαδή και εμείς που κατεβήκαμε από εδώ καμιά 10-12 άτομα με τρένο από τη Θεσσαλονίκη να πάμε να τους ακούσουμε, δεν πήγαμε για να δούμε ας πούμε Boy George και Culture Club. Πήγαμε για να δούμε The Clash, πήγαμε να δούμε Stragglers, πήγαμε να δούμε Cure, Nina Hagen. Να σου πω την αλήθεια, εγώ κανένα δυο δεν τα ξέρα και καθόλου, δηλαδή, άντε καλά, Depeche Mode κάτι είχαμε ακούσει, σαν όνομα έστω, δεν ξέρα καθόλου τους τηλεφών τους Γάλλους με τίποτε και τους Tok Tok επίσης δεν ήξερα και ούτε και άκουγα και Boy George και Culture Club. Όμως τα πολλά τα λόγια θα τα συντμίσω όσο μπορώ για να ακούσουμε και κάτι, πάμε να θυμηθούμε Love Cats από Cure.

Μιλάμε λοιπόν για το Rock in Athens 1985, ίσως ήταν και έτσι ο μακρινός προπομπός αυτού που μετά προέκυψε μια δεκαετία μετά, το Rockwave Festival, με πρώτο χώρο διοργάνωση στη Μαλακάσα και μετά το Terra Vibe Park, νομίζω, ναι, ακριβώς. Εκεί πια και αν εμφανίστηκαν μεγάλα ονόματα και Έλληνες και ξένοι. Τότε όμως στο Rock in Athens δεν περιλήφθηκαν ονόματα από τη μουσική σκηνή της χώρας μας, παρόλο που είχαμε βεβαίως πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Θα μπορούσαν να ήταν, παραδείγματος χάρη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Είχαν προσκληθεί βέβαια οι μουσικές ταξιαρχίες με τον Τζιμ Πανούση, τότε ήταν πολύ στις φόρμες του και το συγκρότημα και ο ίδιος ο Πανούσης, ο οποίος όμως απέσυρε τη συμμετοχή του. Γιατί, λέτε, για να φανταστείτε πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν αποκλειστικά επιχορηγούμενη διοργάνωση από το ελληνικό κράτος, αλλά είχε και εταιρείες χορηγούς όπως η Coca-Cola. Για φαντάσου. Και τότε μάλιστα, από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί εμείς δεν τα παρακολουθήσαμε αυτά, εμείς απλώς πίναμε όσο νερό βρίσκαμε και αν βρίσκαμε, γιατί είχε αφόρητη ζέστη κάπου στις εξέδρες. Από ό,τι μάθαμε όμως, ο Στράμερ τράβηξε και μια έτσι κλωτσιά, κάτι τέτοιο, σε ένα πανό της Coca-Cola, γιατί δεν το ήθελε. Και μάλιστα οι κλάς έφτασαν κρυφά, βγήκαν στο τέλος της δεύτερης μέρας. Καλά, όλοι τους περιμέναμε. Γιατί δεν ήθελαν να βρίσκονται στο ίδιο line-up με τους Culture Club. Για να ακούσουμε λοιπόν Culture Club, να μην ακούσουμε Νίνα Χάγεν, να βάλουμε το επόμενο να ακούσουμε. Depeche Mode είναι το επόμενο. Μπράβο, να ακούσουμε και κάτι από αυτή την εκδοχή.

Depeche Mode λοιπόν, οι οποίοι εντυπωσίασαν, μάλλον προκάλεσαν έτσι με την εμφάνιση. Σας μεταφέρω τώρα και προσωπικές μου εντυπώσεις εκεί με την παρέα που παρακολουθούσαμε, που το ζήσαμε αυτό το διήμερο. Για μένα ήταν και επεισοδιακό, γιατί το ενδιάμεσο βράδυ το πέρασα στο κρατητήριο για αναγνώριση στοιχείων, εξακρίβωση στοιχείων. Είχαμε μπλέξει και με κάτι παρέες ωραίες σε κάποια κλαμπ, μπαράκια, δίσκο, ξέρω εγώ πώς να το πω, και συνελήφθημε για μέσα σε μια επιχείρηση αρετής που έκανε, διότι από τη μια ήθελε να καλοπιάσει το νεολαίστικο κοινό η τότε κυβέρνηση, τη δεύτερη του Πασόκ, αλλά και από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις αρετή δίναν και έπαιρναν. Λοιπόν, κλείνει η πανθεσούλα μου αυτή από τις προσωπικές μου εντυπώσεις, αλλά και από αυτό που διαβάζω από την πολύ καλή αναφορά που έχει η σελίδα rockrooster.gr. Εκείνο που είχε εντυπωσιάσει βέβαια ήταν η φούστα του Martin Gore, τους Depeche Mode, αλλά και μετά και ο Boy George, ας πούμε, όταν βγήκε, παιδιά, πραγματικά είχε κάτι γυαλιά, κάτι λαμέ, κάτι μακιγιάζ περίεργα, κάτι κιμονό, δηλαδή... όλοι εμείς έτσι λίγο πιο punk, new wave, rock, ας πούμε, παλιωμοδίτες, μάλλον εκνευριστήκαμε, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα, ας πούμε, ούτε Depeche Mode, ούτε Culture Club, δεν πτωήθηκαν καθόλου, τέλειωσαν την... επαγγελματίες, παιδί μου, τι περιμένεις. Εκείνοι που μας άρεσαν πάρα πολύ, καλά, τους Cure τους ξέραμε λίγοι, αυτό πρέπει να το πω. Εκείνοι που μας άρεσαν πάρα πολύ την πρώτη μέρα ήταν οι Stranglers, και με αυτούς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Hanging Around. Ήταν η Ζωή Μούσιο στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Κρίμα που δεν θα προλάβω να μεταδώσω το brand new Cadillac από τους αγαπημένους μου The Clash, αλλά και με το Hanging Around. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά.

958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. Σταθμός στον πολιτισμό.

Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3. One, two, three, four. One, two.

60 χρόνια Revolver, 60 χρόνια από το πραγματικό turning point των Beatles εκεί στις 5 Αυγούστου του 1966, όταν κυκλοφόρησε αυτός ο ιστορικός δίσκος, για πολύ κόσμο ίσως ο καλύτερος δίσκος των Beatles, μάλλον επειδή καταφέρνει με τον ίδιο τρόπο να πατάει και στο παρελθόν ταυτόχρονα, αλλά και στο μέλλον του σχήματος. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή έτσι οι pop φόρμες, υπάρχει ωστόσο και πολύς πειραματισμός και πολύ ψυχεδέλεια. Θα τον ακούσουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε σε αντίστοιχες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και να έχουμε στο μυαλό μας όσο ακούμε τον δίσκο αυτό, πως είναι ο τελευταίος δίσκος που έβγαλαν οι Beatles πριν αποσυρθούν τελείως από τη σκηνή, πριν σταματήσουν τελείως τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Ένας δίσκος τον οποίο μάλιστα ο George Harrison σιγά σιγά αρχίζει να ενηλικιώνεται όσον αφορά την τραγουδοποιία του, και νομίζω ότι το αποδεικνύει αυτό το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε. Για πρώτη φορά ξεκινάει δίσκος των Beatles με τραγούδι του George Harrison, όπως είναι το Taxman, και συνεχίζεται με ένα από τα λίγα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες για το αν το έγραψε ο Paul McCartney ή ο John Lennon. Μάλλον βέβαια στον πρώτο το αποδίδουμε, το Eleanor Rigby.

του Eleanor Rigby, το οποίο ήταν και B-side του μοναδικού single που έβγαλε το Revolver. Το Yellow Submarine θα το ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής και ποτέ δεν είχαν ξανακουστεί έγχορδα τόσο ξερά, τόσο ξεκάθαρα, τόσο μέσα στα αυτιά σου τελείως πριν από το Eleanor Rigby, και ποτέ δεν είχαν ακουστεί Beatles τόσο εσωτερικοί, τόσο μελαγχολικοί πριν από το τραγούδι αυτό. Και βλέπουμε έτσι σιγά σιγά ακόμα από τα δύο πρώτα κομμάτια τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στον δίσκο αυτό, όχι μόνο στους Beatles συγκεκριμένα. Θα δούμε στην πορεία το τι έχουν καταφέρει με τον δίσκο αυτό, που ξεκινώντας έτσι να πειραματίζονται στο στούντιο, σιγά σιγά γεννούν στην πραγματικότητα την ψυχεδελική pop και rock σκηνή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60 και στην Αγγλία και στην Αμερική, σε μια περίοδο που τα μέλη του συγκροτήματος επίσης πειραματίζονται και στις προσωπικές τους ζωές, κυρίως βέβαια με ουσίες, κυρίως πιο πολύ με το LSD εκείνα τα χρόνια. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το Rubber Soul πως ήρθαν σε επαφή κυρίως ο Τζον Λένον με τον George Harrison με την ουσία αυτή. Πειραματίζονται βέβαια και όσον αφορά την διανοητική τους ικανότητα και επεξεργασία, πολύ περισσότερο οι δυο τους, Τζον Λένον και George Harrison, με ανατολίτικες φιλοσοφίες, τα λέγαμε αυτά και από την προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο φτιάχνουν τον δίσκο αυτό όχι απλά έχοντας στο μυαλό τους ότι πάνε να φτιάξουν κάτι, να πειραματιστούν μέσα στο στούντιο. Έχουν στο μυαλό τους ότι μετά από αυτό το δίσκο θα σταματήσουν τις συναυλίες. Δεν φτιάχνεται ο δίσκος αυτός, δεν σχεδιάζεται ο δίσκος αυτός για να παιχτεί live, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, μέχρι και λίγο πριν το τέλος της καριέρας των Beatles, κάπου εκεί στο 1969 με 1970. Του George Harrison το Taxman, του Paul McCartney μάλλον το Eleanor Rigby, του John Lennon το I'm Only Sleeping.

Είπαμε τον Τζορτζ Χάρισον, το Τάξμαν, το Πολ Μακάρτνι, το Έλενο Ρίγκμπι, το Τζον Λένον, το A Morning Sleeping. Θα σημειώσω κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω κάθε φορά που κάνουμε εκπομπές αφιερωμένες στους Beatles, πως έχουμε στο μυαλό μας ότι το ντουέτο Πολ Μακάρτνι και Τζον Λένον έγραφαν τα τραγούδια. Κάτι τέτοιο ισχύει σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις. Έχει μείνει έτσι στην ιστορία αυτή η πληροφορία, καθώς βόλευε τότε για τους εκδοτικούς οίκους της μουσικής να αναγράφονται δύο ονόματα, όπως κάποτε ήταν ένας ο συνθέτης και ένας ο στιχουργός, και κάπως έτσι έχουν μοιραστεί τα δικαιώματα της συγγραφής, της σύνθεσης των τραγουδιών των Beatles. Ωστόσο, συνήθως να έχετε στο μυαλό σας ότι όποιον ακούμε να τραγουδάει το τραγούδι, αυτός συνήθως τον έχει γράψει. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Love You Too, στη συνέχεια δεύτερο τραγούδι του George Harrison για τον δίσκο αυτό. Ένας δίσκος τον οποίο βασικά ήδη από την εποχή του Rubber Soul έχουν ξεκινήσει και οι τριβές ανάμεσα στα μέλη του σχήματος, κυρίως η αλήθεια είναι ανάμεσα στον Paul McCartney και τον John Lennon. Σε αυτό το σημείο λένε κάποιοι ότι έχουν φτάσει οι τριβές στο απόγειό τους, κυρίως αν σκεφτούμε πως σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν αυτή την τύχη των τραγουδιών και της μουσικής και του ύφους στα χέρια τους. Πλέον δεν γράφουν μανιερίστικες επιτυχίες τη μία μετά την άλλη, έτσι ώστε να έχουν συνεχή επιτυχία. Πλέον θέλουν να γράψουν ολόκληρους δίσκους. Πλέον έχουν ξεκάθαρο καλλιτεχνικό όραμα, το οποίο πολλές φορές ίσως να είναι και λίγο παραπάνω προσωπικό, και έτσι να δημιουργούνται όλες αυτές οι προστριβές. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά, σημείο διαφωνίας ανάμεσα στον Τζον Λένον και Πολ Μακάρτνεϊ ήταν και το πόσα τραγούδια θα γράφει ο Τζορτζ Χάρισον, καθώς ο ένας πίστευε ότι ήταν έτοιμος να τους ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά, ο άλλος πίστευε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά η ιστορία τα έχει αποδείξει και μας τα έχει διηγηθεί πολλές φορές. Δεύτερο τραγούδι του George Harrison για το δίσκο, το Love You Too.

ένα κομμάτι τραγούδι του Paul McCartney, Here, There and Everywhere, και φτάνουμε σιγά σιγά στο τραγούδι το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό single του Revolver και ήταν και το μοναδικό τραγούδι που τραγούδησε ο Ringo Starr μέσα στο δίσκο. Είχαμε πει και από προηγούμενες φορές ότι υπήρχε όρος στα συμβόλαια των Beatles ότι ο καθένας έπρεπε να τραγουδήσει τουλάχιστον ένα τραγούδι στο δίσκο και συνήθως έδιναν ένα τραγούδι στον Ringo Starr να το πει. Τεράστια βέβαια επιτυχία, το Yellow Submarine έγινε νούμερο 1 σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο στην Αμερική έφτασε μέχρι και το νούμερο 2. Ωστόσο ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε αρκετά μεγάλο βαθμό οφείλει την επιτυχία του σε διάφορους τρόπους εναλλακτικού marketing, θα πω εγώ, που έκαναν τότε οι Beatles για τους εαυτούς τους, κυρίως μέσω δηλώσεων, κυρίως του Τζον Λένον, για παράδειγμα μέσω της ξεκάθαρης εναντίωσής του στον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και μέσω της περίφημης δήλωσης που είχε κάνει τότε, πως εννοώντας το ότι τον έχει κουράσει, το ότι οι Beatles είναι πλέον πιο δημοφιλείς στον κόσμο και στους νέους από τον Ιησού Χριστό. Τους ακούμε στο Yellow Submarine.

Και ακριβώς έχοντας στο μυαλό τους πλέον οι Beatles ότι θέλουν να φτιάξουν κάτι μέσα στο στούντιο, θέλουν να πειραματιστούν, δεν τους νοιάζει τόσο το live, αρχίζουν και ψάχνουν σιγά σιγά διαφορετικά στούντιο από το στούντιο τους της EMI ή Abbey Road όπως είναι σήμερα γνωστά, τον οποίο εξοπλισμός δεν ήταν και τόσο σύγχρονος εκείνη την χρονική περίοδο. Και μάλιστα υπάρχει ιστορία πως στην αρχή σκεφτόντουσαν και είχαν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία να πάνε και να γράψουν τη μουσική τους στα στούντιο της Stax στο Memphis της Αμερικής, αλλά ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκείνη την περιοχή δεν ήταν τόσο σύμφωνοι με κάτι τέτοιο, απέρριψαν και άλλες προτάσεις μετά στην Αμερική, εν τέλει επέστρεψαν στο Λονδίνο και στα στούντιο της EMI, και από τη στιγμή που δεν είχαν όλες όσες δυνατότητες μάλλον θα ήθελαν όσον αφορά την τεχνολογία, αποφασίζουν ότι πλέον θα σπάσουν τα όρια και θα φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ. Ο δίσκος, το Revolver, ήταν ο δίσκος που μέχρι εκείνα τα χρόνια είχε πάρει περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλον για να δημιουργηθεί. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Rubber Soul, για το Rubber Soul μάλλον χρειάστηκαν 80 περίπου ώρες για την ηχογράφηση και την μίξη των κομματιών, πάνω από 220 χρειάστηκαν μόνο για την ηχογράφηση όσον αφορά στο Revolver. Συνεχίζουμε με το Good Day Sunshine.

Και ίσως το πρόσωπο κλειδί που βοηθάει τους Beatles στο να πειραματιστούν, καθώς ο ίδιος ήταν ένας πειραματιστής, ας το πούμε έτσι, είναι ο Geoff Emerick, ο μηχανικός ήχου που για πρώτη φορά δουλεύει με τους Beatles στον δίσκο αυτό, και από εκεί και πέρα αλλάζει και την ιστορία του συγκροτήματος αλλά και την ιστορία της μουσικής γενικότερα. Ο ίδιος του ίδιου μάλλον του άρεσε να σκαλίζει και είχε και έναν τρόπο στο να πείθει τους υπόλοιπους συναδέλφους του στην EMI, οι οποίοι είχαν αρκετά συντηρητικό τρόπο σκέψης όσον αφορά την παραγωγή της μουσικής, στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα και να μην φοβούνται στην πραγματικότητα. Και αυτός ήταν ο οποίος άνοιγε τον δρόμο στους Beatles για να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή τα κομμάτια, να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή όλους τους ήχους του άλμπουμ, το οποίο τελικά ονομάστηκε Revolver. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, ελάχιστα ήταν τα τραγούδια τα οποία ήταν έτοιμα από πριν, δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για πρόβες πριν τις ηχογραφήσεις, και μπαίνοντας στο στούντιο όλες αυτές τις 200 και πλέον ώρες, 220 και πλέον ώρες της δημιουργίας του δίσκου, έφτιαχναν τους ήχους, έφτιαχναν τα ηχοχρώματα, έφτιαχναν τα τραγούδια, έφτιαχναν την μουσική τους από το μηδέν, και γι' αυτό ακούγονται και τόσο διαφορετικά από ό,τι είχαν φτιάξει μέχρι τότε οι Beatles. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του John Lennon, And Your Bird Can Sing.

Και μάλιστα όχι μόνο οι άνθρωποι που δούλευαν στο στούντιο της EMI, στο στούντιο της Abbey Road, όπως θέλουμε το λέμε, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να παίξουν στον δίσκο των Beatles, εκτός από τους Beatles, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα έγχορδα, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα πνευστά, δεν ήταν τόσο σύμφωνοι, δεν τους άρεσε το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές τα ηχογραφούσαν πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε πει ότι τα έγχορδα στο Έλανο Ρίγκμπι ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν ακουστεί τόσο ξερά, τόσο κοντά σε σένα, τόσο κοντά στα αυτιά σου. Στην πραγματικότητα αυτό μεταφράζεται ότι ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα μικρόφωνα για να τοιχογραφήσουν τόσο κοντά στις πηγές, να μην ακούγεται καθόλου δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο παίζουν οι μουσικοί. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι για μουσικούς με κλασική παιδεία κάτι τέτοιο μέχρι τότε ήταν σχεδόν, μάλλον ήταν απόλυτα ανήκουστο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και μάλιστα λέγεται ότι είχαν τραβήξει σχεδόν στα άκρα οι Beatles μπαίνοντας στο στούντιο και λέγοντας ότι τίποτα δεν θέλουμε να ακούγεται όπως θα έπρεπε να ακούγεται. Για παράδειγμα, η κιθάρα δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν κιθάρα, τα τύμπανα δεν θα πρέπει να ακούγονται σαν τύμπανα, το πιάνο δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν πιάνο. Και κάπως έτσι εφήβραν στην πραγματικότητα μαζί με τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την ηχογράφηση του δίσκου 9 καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης, οι οποίες μέχρι τότε δεν χρησιμοποιούνταν μέσα από τον πειραματισμό. Όλα αυτά και στην πραγματικότητα άλλαξαν τα πάντα όσον αφορά το πώς θα ακούγονταν η ηχογραφημένη μουσική από τότε και έπειτα. Ακούσαμε τον Dr. Robert. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του George Harrison, I Want to Tell You.

τώρα μιλάμε τόση ώρα για πειραματισμούς, μιλάμε για καινοτομίες. Ωστόσο, αν ακούτε μπροστά από ένα στερεοφωνικό σύστημα την εκπομπή αυτή, ή αν την ακούτε με ακουστικά, θα παρατηρήσετε πως ακούτε τα πάντα στη μέση, ακούτε τα πάντα μονοφωνικά. Δεν υπάρχει στερεοφωνία στην έκδοση που έχω επιλέξει να φέρω. Πολύ απλά γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο δίσκος, έτσι φτιάχτηκε για να ακούγεται μονοφωνικά.

οι στερεοφωνικές εκδόσεις ήρθαν αρκετά αργότερα. Ούτως ή άλλως η στερεοφωνία δεν υπήρχε στην πραγματικότητα χοντρικά στην Αγγλία εκείνη την χρονική περίοδο. Και ακόμα αυτό, ακόμα και με ένα μόλις ηχείο, καταφέρουν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον δίσκο αυτό να ακούγεται τόσο καινοτόμος και να ακούγεται και τόσο καθαρά και τόσο καλά στην πραγματικότητα. Ακούμε λοιπόν το Revolver σήμερα από την πρώτη εκδοχή, όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία το 1966, στην ψηφιοποιημένη βέβαια εκδοχή για σήμερα. Προτελευταίο τραγούδι του δίσκου, ένα αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ένα τραγούδι όπου ο Paul McCartney είναι φανερά επηρεασμένος από τον ήχο της Motown εκείνης της χρονικής περίοδου. Φτιάχνει κάτι το οποίο ακούγεται αρκετά αμερικάνικο έτσι στα βρετανικά αυτιά του 1966. Ωστόσο, όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος αυτός από τη στιγμή που κυκλοφόρησε έτυχε μιας τεράστιας και ευρείας και θερμότατης υποδοχής και αποδοχής και από κοινό και από κριτικούς. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Έγινε νούμερο ένα και για πολλές εβδομάδες σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου και είναι ένας δίσκος ο οποίος κυριολεκτικά γέννησε πάρα πολλά είδη μουσικής από τότε και έπειτα.

Και ξανά θα πω για μία ακόμη φορά πως μιλάμε έτσι για καινοτομίες τόση ώρα και δεν έχουμε ακούσει το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι από όλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αν το Tomorrow Never Knows είναι το καλύτερο κομμάτι μέσα στο Revolver, που είναι το καλύτερο άλμπουμ των Beatles, μάλλον το Tomorrow Never Knows είναι το καλύτερο τραγούδι που έγραψαν ποτέ οι Beatles. Δεν θα πω ότι υιοθετώ έτσι αυτή την άποψη, αλλά πολλοί κόσμος το λέει. Και η αλήθεια είναι ότι για τη δημιουργία του Tomorrow Never Knows χρησιμοποιήθηκαν τόσες πολλές διαφορετικές τεχνικές και τόσο πολύ καινοτόμοι τρόποι ηχογράφησης, που πραγματικά πολύ σωστά είχε πει αυτός που είχε πει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον. Ακούμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε την ακρόαση του Revolver με το Tomorrow Never Knows.

Και πραγματικά καθίστε και σκεφτείτε τι ακούμε στο κομμάτι αυτό. Τι ακούμε στο Tomorrow Never Knows. Ακούμε pop της δεκαετίας του 60. Ακούμε rock. Ακούμε ινδική μουσική. Ακούμε ψυχεδέλεια. Ακούμε ηλεκτρονική μουσική. Ακούμε music concrete. Ακούμε πραγματικά τα πάντα. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν υπήρχε σαν αυτό μέχρι τότε και τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο μετά από αυτό το κομμάτι και μετά από αυτόν τον δίσκο. Σκεφτείτε για παράδειγμα το τι δίσκους βγάζανε οι Pink Floyd στο ξεκίνημα της καριέρας τους και μπορείτε να δείτε κάπως έτσι πώς επηρεάστηκαν και από πού μάλλον επηρεάστηκαν. Τώρα ένα μήνα πριν βγει το Revolver, πολύ επιτυχημένο single για τους Beatles, το οποίο δεν μπήκε ποτέ σε κανένα δίσκο, ήταν το Paperback Writer.

βιάστηκα λίγο πριν, όχι ένα μήνα πριν το Revolver, αλλά δύο μήνες πριν το Revolver. Βγήκε το Paperback Writer 30 Μαΐου του 1966, νούμερο ένα single βέβαια και αυτό. Και ξέχασα να σας πω πριν πως αν πάρετε το Tomorrow Never Knows και το βάλετε σε λούπα σαν κομμάτι, πραγματικά δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα συνεχίσει μέχρι το άπειρο να παίζει και δεν θα καταλάβετε ποτέ πως σταμάτησε. Ούτως ή άλλως, λούπα παίζει στα τύμπανα και ο Ringo Starr στο κομμάτι αυτό. Ένα επίσης αρκετά καινοτόμο τραγούδι πριν από το Revolver ήταν και το Rain, το B-side του Paperback Writer, όπου ακούγεται για πρώτη φορά σε pop μουσική, κάτι προηγουγραφημένο που θα ακούσουμε, ας πούμε, ήχους περιβάλλοντος το τραγούδι αυτό, έτσι προηγουγραφημένες ταινίες όπως έκανε ο Stockhausen για παράδειγμα και έφτιαχνε τη δική του ηλεκτρονική μουσική. Ήταν επηρεασμένοι τους άλλους οι Beatles και κυρίως ο John Lennon από τον Stockhausen και βάζουν τις επιρροές τους αυτές στην μουσική, όχι μόνο στον δίσκο αυτό, αλλά όπως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές και στην πορεία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Revolver των Beatles που κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου του 1966. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

στόμα το φως. Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράει μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

Σήμερα σκεφτόμουν το φως, εκείνο το παράξενο δεντρόσπιτο, καθόμουν μέσα με τις ώρες σιωπηλός, το καλοκαίρι, φίδι, ήσυχο, αργό συρτό και με μια πυρκαγιά σαν ένα σπιρτόκτο. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή από έναν λίγο παλιότερο δίσκο του Παύλου Παυλίδη, ένα πολύ όμορφο άλμπουμ που θυμηθήκαμε σήμερα. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα δώσει μια μεγάλη συναυλία ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης και θα ακούσουμε κομμάτια όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Θα είμαστε για μία ώρα περίπου μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456 είτε στο Viber του ραδιοφώνου με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο νούμερο 6930 07 82 91. Καλή ακρόαση.

Ήταν η Τρίλιζα με τα πολύ ωραία synthesizers τα οποία ακούσαμε από τους Yusurum και είναι η Τρίλιζα ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στα μάτια κάμερες τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο των Yusurum, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα μάτια κάμερες κυκλοφορούν και σε βινήλιο και μάλιστα έχουν ένα πολύ όμορφο εικαστικό έργο να συνοδεύει το κάθε τραγούδι, το οποίο έχει επιμεληθεί η Κλεοπάτρα Τσατλή. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Yusurum στην Ταράτσα του Soul SKG και αναμένουμε αυτές τις βραδιές του Σεπτέμβρη στην ταράτσα του Soul. Ακούσαμε από τις Yusurum, ήμουν εκεί και σε περίμενα να έρθεις και θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Παπαγεωργίου, θα έρθω να σε βρω.

Ακούσαμε την Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι του Nick Cave με ελληνικούς στίχους που έχει επιμεληθεί και έχει κάνει την απόδοση η Δήμητρα Σιούκα. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος είναι ο τίτλος του τελευταίου, του πιο πρόσφατου άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο. Και εμείς ακούσαμε το «Θα έρθω να σε βρω» και είναι αυτή μία από τις συνήθειες των τελευταίων αναλογικών ανθρώπων, να βρίσκονται δηλαδή διαζώσεις και να βρίσκουν ο ένας τον άλλον από κοντά και όχι μόνο διαδικτυακά. Και είναι και μια συνήθεια να συναντιούνται και σε συναυλίες. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα παίξει η Μαρία Παπαγεωργίου παλιά και νέα της τραγούδια στην Πλάση της Αρετσούς, που είναι νομίζω ένα από τα πιο αγαπημένα μας σημεία στην πόλη, ειδικά το καλοκαίρι. Στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο έχει κάνει την παραγωγή ο Λευτέρης Σαμψόν και εμείς θα ακούσουμε τώρα κάτι από το ΙΤΑ, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Λευτέρη Σαμψόν, όπου συμμετέχουν ερμηνευτικά διαφορετικές και πολύ αγαπημένες μας γυναικείες φωνές. Θα ακούσουμε την Αδριάννα Μπάμπαλη στα σύννεφα.

Ακούσαμε τις πόλεις Θηρία από το συγκρότημα Λάμδα και ακούγοντας ξανά ολόκληρο το 3, όπως ονομάζεται το τρίτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ των Λάμδα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, νομίζω πως πρόκειται για ένα από τα πολύ ωραία ηλεκτρικά άλμπουμ των τελευταίων χρόνων, που προέρχεται από μια εξίσου ενδιαφέρουσα μπάντα, από τις λίγες πια που έχουν ροκ σύσταση, αμυγός ροκ σύσταση. Γράφουν μόνο ελληνικούς στίχους οι Λάμδα και δεν βάζουν όρια στην μουσική τους, παντρεύοντας ετερόκλητα στοιχεία, από στοιχεία post-rock μέχρι στοιχεία παραδοσιακής μουσικής. Μπορεί να συναντήσει κανείς τους Λάμδα, οι οποίοι έχουν πολύ δουλεμένους στίχους, τους οποίους γράφει εξ ολοκλήρου ο Παντελής Νικηφόρος. Ακούσαμε τους Λάμδα στις πόλεις Θηρία, θα ακούσουμε τώρα τις πόλεις από την Νεφέλη Walking Undercover και την Sophie Lies.

Ήταν η πόλη από τα στοιχεία του άχρονου κόσμου, όπως ονομάζεται το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Νεφέλη Walking Undercover. Και νομίζω πως η Νεφέλη Walking Undercover ή η Νεφέλη Λιούτα, όπως είναι αλλιώς το όνομά της, είναι από τις πιο δημιουργικές τραγουδοποιούς των τελευταίων χρόνων. Η στίχη που έχει γράψει η Νεφέλη Walking Undercover στις πόλεις που ακούσαμε είναι εμπνευσμένη από τα 100 χρόνια μοναξιάς του Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκες. Υπάρχει λοιπόν μια σκηνή στα 100 χρόνια μοναξιάς, όπου η πόλη πενθεί έναν από τους πρωταγωνιστές της και από τον ουρανό πέφτουν στα μάτια τα κίτρινα λουλούδια, και έτσι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος του βιβλίου. Εκτός από την εικόνα αυτή με τα κίτρινα λουλούδια να πέφτουν από τον ουρανό, η πόλη που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι για τη θέση μας απέναντι στα πράγματα, τη δύναμη του πλήθους, την μοναδικότητα του ατόμου, τους αγώνες και κυρίως την αγάπη. Και νομίζω πως αξίζει κανείς να ψάξει τα στοιχεία του άχρονου κόσμου της Νεφέλη Walking Undercover, που είναι ένας δίσκος που είχαμε παρουσιάσει πριν 1,5 χρόνο περίπου εδώ στο Jukebox μαζί με την Νεφέλη. Και εμείς θα παραμείνουμε στη Sophie Lies, που ακούσαμε να τραγουδά μαζί με την Νεφέλη Walking Undercover της πόλης. Η Sophie Lies είναι μια εξίσου πολύ καλή νέα δημιουργός. Η άλλη πλευρά της συνήθειας είναι το δεύτερο της άλμπουμ, αυτό που κυκλοφόρησε πιο πρόσφατα. Και υπάρχουν όλες αυτές οι αναζητήσεις της γενιάς που είναι τώρα γύρω στα 30. Υπάρχει το παιδικό καταφύγιο μες στην άλλη πλευρά της συνήθειας, μες στην πίσω αυλή, τα δυσκολεμένα εσωτερικά παιδιά στο ενηδρίο, οι ανθρώπινες σχέσεις που είναι σαν κλωστές.

Ακούσαμε τις γλωστές μουσικοί στίχους και ερμηνεία από την Sophie Lies, από την άλλη πλευρά της συνήθειας, που είναι το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Sophie Lies. Και θα συνεχίσουμε με το παιδί Τραύμα. Και έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά τα ψευδόνυμα που διαλέγουν οι νέοι τραγουδοποιοί, οι νέοι δημιουργοί για να μας συστηθούν. Θα ακούσουμε τώρα το παιδί Τραύμα. Πιο πριν ακούσαμε την Sophie Lies ή την Εφέλη Walking Undercover. Το παιδί Τραύμα, λοιπόν, ο οποίος πρόσφατα μας αποκάλυψε την ταυτότητά του, μας συστήνεται ως κάποιος που γράφει τραγούδια, ως κάποιος που κυκλοφόρησε 4 θεματικά άλμπουμς, ως κάποιος ο οποίος γράφει μουσική για θέατρο. Ο τελευταίος δίσκος, η δεύτερη ζωή, μιλάει για μια κοπέλα που εξαφανίστηκε και για πράγματα που το παιδί Τραύμα δεν έχει καταλάβει ακόμα, και εμείς θα ακούσουμε την έξοδο.

0: Όλα είναι μέσα στο μυαλό και αυτή ήταν η έξοδος από το παιδί τραύμα, από την δεύτερη ζωή, το τελευταίο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι με ακριβώς τον ίδιο τίτλο, έξοδος δηλαδή, αυτή τη φορά από τον Novel 729.
1: Σιγά σιγά βλέπω την έξοδο. Το να φυτεύεις χίλιες σκέψεις. Το κεφάλι σου οδηγεί σε άδειο έξοδο. Ακού τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα. Γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για τους ανήσυχους. Για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους. Για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κάτι νύχτα στο πηγάδι δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. Εφτά χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: θυμάσαι από μένα. Τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρέχτηκα.
1: Όλα αυτά που κατάφερα τα ξεζά, πες μου ή μήπως γίνανε αποτύχει. Νηρευό σου να λάμψει αυτό το στυλό, η προσευχό σου κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μου αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σα καλά.

0: χέρια μου.
1: Ακούσαμε την Ζυγαριά από τον Answer και ο Answer που ακούσαμε μόλις και ο Novel 729 που ακούσαμε λίγο πιο πριν είναι νομίζω από τους καλύτερους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής αυτή τη στιγμή και μια αγαπημένη μας rap μπάντα, ίσως η πιο αγαπημένη μας είναι η Social Waste, τους οποίους θα ακούσουμε σε ένα από τα πρώτα τους τραγούδια, ένα από τα πιο παλιά τους. Το 2005 κυκλοφόρησε με την συμμετοχή των Στίγμα το «Να μου γελάς».

να γελάς, ακούσαμε από τους social waste και τους στίγμα και αυτό το γέλιο μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Χαΐνιδες, τον Λεωνίδα Κονομάκη από τους social waste και την Αγγελική Σύρκου.

και γονιώτα με στη λύθη και στις λησμονιά στα βήθη. Άλογο νεκρός απίζει, τον ήρω το στερνοβίζει. Ό,τι μετριέται αξίζει, νόμος τα άρχοντα η τσέπη. Με τα μη και με τα πρέπει, δεν τον βλέπεις, μα σε βλέπει. Στα λιβάδια πέφτει μοναξιά τα βράδια. Νιώθεις τη ζωή σου άδεια. Το κενό πως να καλύψεις και πως να εγκαταλείψεις το βασίλειο της θλίψης. Έχω απόψε ένα μεράκι, αχ καρδιά μου αλυτάκι, χαμογέλασε λιγάκι.

0: Ένα γέλιο σαν μαχαίρι, επανάσταση θα φέρει σαν το μαύρο περιστέρι. Γέλιο σαν αστραποβρόντι, σαν του λιονταριού το δόντι. Να τρομάξουν οι αρχόντι, μαύρα νέφη να καλέσει. Να σκιστεί η γη στη μέση, το στερέωμα να πέσει. Σαν τελειώσει με στην ερημιά την τόση, σαν λουλούδι θα φυτρώσει από το ξερό το χώμα. Μ' άλλο άρωμα και χρώμα, ένα γέλιο σε ένα στόμα. Και ένα άσπρο περιστέρι θα το πάει στα πέρα μέρη. Στη αγάπη μου το χέρι.
1: Βάρδα Φουρνέλο ονομάζεται η δουλειά που κυκλοφόρησαν οι Χαΐνιδες πριν λίγα χρόνια. Ένα πόνημα μετανεωτερικής οντολογικής προσέγγισης αποκλίνουσων κατηγοριών. Το περιγράφει ο Δημήτρης Αποστολάκης αυτό το άλμπουμ που έχει μέσα πολλές συνεργασίες. Και εμείς ακούσαμε τους Χαΐνιδες, τον Λεωνίδα Οικονομάκη από τη Social Waste και την Αγγενική Σύρκους. Ένα μεγάλη διάρκεια κομμάτι που είχε ενδιαφέρον όμως να τα ακούσουμε ολόκληρο. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την Μυρτό Βασιλείου και το Σέμπρε Βίβα από το καινούργιο της άλμπουμ σε μουσική και στίχους του Ορέστη Ντάντου, από τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και την Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, τις επιλογές και την επιμέλεια. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα, η Εύη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νέα

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι που λένε και στην τηλεόραση σοβαροί άνθρωποι, είτε εδώ είμαστε λίγο ασόβαροι. Βαγγέλης Καπετάν στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, 9 και 6 πρώτα λεπτά και σήμερα μαζί από τις 9, αύριο επιστρέφει η ιδιοκτήτης της ζώνης μέχρι τις 9.30, οπότε θα είναι μαζί σας η Καρκίτη. Προς το παρόν 23 13 3 38 4 56, 9 58, κενό της καλημέρα σας και αποστολή στο 54 160. Τι να πω, το Viber δεν είπα βρε παιδί μου, το Viber που λένε 6 9 30 0 78 2 91 1.

Μην με κάνετε βιντεοκλήσεις, δεν μπορώ να απαντήσω στα Viber βιντεοκλήσεις την ώρα που κάνω εκπομπή. Που ξέρετε και πώς κάθομαι δηλαδή, μην σας δείξουμε και όλα τα μυστικά. Μπορώ να κάθομαι απλά. Πρέπει να είναι κανείς σοβαρός στο στούντιο όταν κάνει την εκπομπή. Λοιπόν, μια τεράστια απώλεια, τεράστια απώλεια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών είχαμε χθες και ας μην την πήραν χαβάρι στα ανώτατα κλιμάκια. Να πουν έστω ένα αντίο. Ένας άνθρωπος που όχι απλά έγραψε ιστορία, όχι απλά διεύρυνε τη σκέψη, όχι απλά όρισε με την παρουσία του τα πράγματα και έκανε όλους τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν τη θωριά και το στρατή του, έφυγε πλήρης ημερών και κυρίως αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο έργο. Ο σπουδαιότερος καθηγητής που είχα στη ζωή μου, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντισε να μας μάθει γράμματα με την κυριολεξία του όρου. Όταν ο Τσουκαλάς έκαμνε έναρξη ενός μαθήματος στο πολιτικό της νομικής στη δεκαετία του 80, τότε, ειλικρινά τότε, δεν έπεφτε καρφίτσα στο αμφιθέατρο. Δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση να ακουστεί το παραμικρό. Καλά, κινητά δεν είχαμε. Αλλά για 2 ώρες έμοιαζε με τη λειτουργία όλο αυτό το πράγμα. Ο Τσουκαλάς, σαν δάσκαλος, μας έμαθε ιστορία. Μας έμαθε να στεκόμαστε στοχαστικοί απέναντι στην ιστορία. Μας έμαθε κοινωνιολογία και μας έμαθε να βλέπουμε την ελληνική κοινωνία με κριτική άποψη. Τεράστια μορφή του ελληνικού πολιτισμού. Τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Ειλικρινά, για μένα υπήρξε ένας φάρος και ήμουν τυχερός που υπήρξε δάσκαλός μου. Τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια στη Φωτεινή, έναν από τους ωραιότερους επίσης ανθρώπους που μπορούσε να είναι δίπλα του, και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Σήμερα η αποτεφρωσή του στη Ριτσόνα.

Λοιπόν, έχει μια εξαιρετική, γράφτηκαν άπειρα πράγματα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, άπειρα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ συγκινητικά. Έγραψε πριν από ένα 20 λεπτό ο Ξενοφώντας Κοντιάδης, αυτή η σπουδαία περίπτωση, καθηγητή της Παντίου και όχι μόνο, ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, θέλω να σας το διαβάσω. Δεν είναι εύκολο να γράψω για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Αρχές Ιουλίου που συναντηθήκαμε τελευταία φορά στο σπίτι του, ήταν καταβεβλημένος από την αρρώστια, αλλά μου μιλούσε με ενθουσιασμό για το επόμενο βιβλίο του που είχε στο μυαλό του, πιάνοντας το νήμα από το τελευταίο μέρος των ειδώλων πολιτισμού και της επινόησης της ετερότητας. Ήταν αστήρευτη η δημιουργική περιέργειά του, όπως και η αγάπη του για τη ζωή και για όλες τις όψεις της. Έχουν δημοσιευτεί ολόκληροι τόμοι για τη σημασία του έργου του που χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, το αμιγώς κοινωνιολογικό, με εμφετηρία την εμβληματική διατριβή του «Εξάρτηση και αναπαραγωγή» που εκπώνησε στο Παρίσι και την επίβλεψη του Σβορών τότε, η στροφή στην πολιτική θεωρία από τα είδωλα πολιτισμού και μέχρι τον αόρατο Λεβιάθαν. Συζητούσαμε και για έναν τρίτο τόμο. Αυτό λέει που είναι δύσκολο, είναι να παρουσιαστεί ο άνθρωπος. Με τον Τσουκαλά γίναμε φίλοι, εξαντανακλάσεως. Συνδεόμασταν και οι δυο στενά με τον Δημήτρη Τσάτσο, με τον οποίο ο Κωνσταντίνος ήταν παιδικός φίλος, λίγα χρόνια μικρότερος. Τους θυμάμαι σε ατέλειωτες θεωρητικές συζητήσεις που κατέληγαν συνεχώς σε ανέκδοτα και καλαμπούρια. Ήταν και οι δυο αφοσιωμένοι με γνήσιο πάθος στο στοχασμό για την πολιτεία, όπως κάθε άλλο παρά τους είχε αποστηρώσει από τα γήινα, τα ανθρώπινα και τα καθημερινά. Η κουβέντα για την τρέχουσα πολιτική, για τα πάθη που μας βασανίζουν, ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη. Μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας διάβαζα το εξαιρετικό κείμενο του Ξενοφόντα Κοντιάδη για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και συνεχίζω. Πάνε σχεδόν 20 χρόνια που βρεθήκαμε πρόεδρος εγώ και αντιπρόεδρος εκείνο στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, όπου η συμβολή του ήταν πολύτιμη. Χάρη στην εμπειρία του και την πολύχρονη πορεία του ως Διευθυντή και Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ήταν το 2011 ή 12 στην καρδιά της οικονομικής κρίσης όταν πήρα την πρωτοβουλία να κάνουμε γύρω στις 10 συναντήσεις στο σπίτι του, μαγνητοφωνώντας τις συζητήσεις μας για την περιπετειώδη ζωή και το έργο του. Αυτές οι συζητήσεις απομαγνητοφωνήθηκαν αλλά δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Μου μίλησε για το πόσο ο πατέρας του, συνήγορος του Μπελογιάννη στις δύο δίκες που κατέληξαν στην εκτέλεσή του, τον πήρε μια μέρα στο δικαστήριο, 14χρονο έφηβο, και αυτή υπήρξε η καθοριστική στιγμή για τη διαμόρφωση της πολιτικής του συνείδησης. Όπως και η συνάντησή του εκείνα τα νεανικά χρόνια με την κόρη του Δημήτρη Μπάτση που εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη. Μου μίλησε ο Κωνσταντίνος και για τον Τσουκαλά, παιδικό του φίλο, για τα χρόνια των σπουδών του, για το πώς εγκατέλειψε μια πολυετή υποτροφία στο Πρίνστον όταν ξέσπασε ο Μάης το 68 για να πάει στο φλεγόμενο Παρίσι, που εκεί γνώρισε μυθικά πρόσωπα όπως ο Φουκώ, ο Αλτουσέρ, ο Καστοριάδης, ο Λακάν, ο Αξελός. Πώς διπλασιάστηκε ο θεωρητικός στοχασμός του, όχι μόνο μέσα από τα βιβλία και τα ακαδημαϊκά σεμινάρια, αλλά και από τα βιώματα, τους ανθρώπους, τα ταξίδια. Με τον Κωνσταντίνο μοιραστήκαμε πολλά καλοκαίρια στην Αίγινα, όπου έτυχε να παραθερίζουμε σε κοντινά σπίτια, συχνά μαζί με τους συνήθεις καλεσμένους του, τον Ηλία Νικολακόπουλο και τον Τάκη Καφετζή. Δεν θα αναφερθώ εδώ σε εινοποσίες, πολιτικούς καυγάδες, εκμυστηρεύσεις και καλαμπούρια, αλλά σε κάτι που μου είχε πει ο Κωνσταντίνος για τη θάλασσα. Αυτό που δεν χόρτενε ήταν να βουτάει ώρες με τη μάσκα του και να παρατηρεί το βυθό, τα ψάρια, τα κοχύλια και τα θαλάσσια φυτά. Αν υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκεί που βρίσκεται τώρα, ελπίζω να είναι για τον Κωνσταντίνο μια ατέλειωτη καλοκαιρινή θάλασσα.

Είναι 10:25, είναι 19 Αυγούστου, είναι ο 958 σταυτάκια σας, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 958 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54, 160 και είμαστε εδώ για να θυμόμαστε ανθρώπους, ιστορίες, όπως αυτή η τεράστια περίπτωση που μόλις έφυγε από αυτό τον μάταιο κόσμο, αφήνοντας πίσω τόσο μεγάλο θαυμασμό. Είχα να διαβάσω τόσες πολλές λατρευτικές αναρτήσεις για έναν άνθρωπο καιρό, που να είναι ουσιαστικές όμως, όχι το επιδερμικό του πράγματος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Περνάω κάθε πρωί και ματώνει η καρδιά μου με την εικόνα των πλατάνων στην Σοφούλη. Εκεί που πέρναγαν κάποτε ποτάμια. Και τι ποτάμια. Η πόλη δεν ήταν πάντα το τσιμέντο. Ήταν και άλλα πράγματα. Ήταν χύμαροι, ρέματα, αρτηρίες νερού που έσπαγαν τη μονοτονία του υλικού. Και είχαμε μια Θεσσαλονίκη που ζούσε από το νερό και δεν ήταν το νερό της θάλασσας αλλά των χυμάρων και των ρεμάτων της. Η γλυκιά αίσθηση της πόλης να ξυπνά πλάι στο νερό, έλεγε κάποτε η Αλέκα Γερόλυμπο όταν κάηκε η Θεσσαλονίκη του 17 και είχαμε και την επέτειο προχθές. Η πόλη χτίστηκε εκ νέου και χτίστηκε με μπαζώματα. Το νερό, λέει, που ζούσε πλάι στους κατοίκους, μετά άρχισε να ζει από κάτω, υπογείως. Από το κτίριο του κρατικού θεάτρου μέχρι τα ρέματα του Φίνικα, εκεί μετά τις εργατικές πολυκατοικίες. Οι παλιότεροι άνθρωποι θυμούνται να παίζουν πλάι σε ρέματα. Εγώ, επειδή ανήκω σε αυτή τη γενιά, μπορώ να σου πω για την Ιφανέτ που κατεβαίναμε πλάι στο σπίτι μας και βρέχαμε τα πόδια μας τα καλοκαίρια. Η δόμηση έχει εξαφανίσει και το χύμαρο της Ευαγγελίστριας και το νερό της Ιφανέτ, τον ξηροπόταμο που ξεκινούσε από το Παπα-Νικολάου και κατέβαινε στο Ρετζίκι, το δεντροπόταμο φυσικά που έχει στερέψει πια, το χύμαρο του Ντεπό τον περίφημο και πολλά άλλα, τα οποία ήταν κάποτε κομμάτι της ζωής της πόλης και σήμερα πια δεν σημαίνουν τίποτα. Και έτσι βλέπεις στην πραγματικότητα τα πλατάνια που βρίσκονται στον Ντεπό και στη Σοφούλη απλά να ξεραίνονται Αύγουστο μήνα.

Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έρχεται, λέει, θερμική εισβολή με 37, 38, στη Λάρισα λέει 41 κάτι. Μας το φύλαγε για το τέλος. Όσοι γυρίσαμε, αν υπάρχει άνθρωπος που φεύγει την επόμενη εβδομάδα διακοπές, τι να πω, του κλήρωσε το jackpot. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Δέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από το νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, κύριο Ορέστη, I Rilsa λέγεται το κομμάτι των Ashkabat που ακούστηκε λίγο πριν τα σήματα. Επειδή με ρωτήσατε, ευχαριστώ τη Μάρθα για τις υπέροχες φωτογραφίες από το Μύτικα της Πρέβεζας. Τι παραλιάρα είναι αυτή, αν και βλέπω και εκεί μπιτσόμπαρα ξεπίδησαν, δεν γλιτώνει ο κόσμος από αυτή τη λέλαπα. Βαγγέλης Καπετάνου συνεχίζει στον ήχο, Γιώργος Τουλά στο μικρόφωνο μέχρι τις 11.

10 και 6 πρώτα λεπτά, 9.58 στα αυτάκια σας, το Viber για να στείλετε και εσείς φωτογραφίες από τα απίστευτα μέρη που βρίσκεστε ή και τα πιστευτά, 6930-078-291, 6930-078-291. Είναι ωραίο πράγμα η μοιρασιά, ειδικά το κατά καλό καιρό σε μια πόλη η οποία είναι βασανιστική λόγω τσιμέντου. Λέω να το πάμε και αυτή τη δεύτερη ώρα έτσι, ένα ταξίδι στον κόσμο μουσικά, γιατί δεν ακούγονται και συχνά αυτές οι μουσικές από τα ραδιόφωνα.

Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι Χαριτίνη Ξίδη για τον Λόρκα που του φεκίστηκε από το φασιστικό καθεστώς της Ισπανίας σαν σήμερα, ξημερώματα Τετάρτης 19 Αυγούστου του 1936, είναι και στρόγγυλη επέτειος. Ο Λόρκα λέει ήταν στις λίστες των πραξικοματιών επειδή ήταν ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, μουσικός και καλλιτέχνης, ομοφιλόφιλος υπερασπιστής της δημόσιας εκπαίδευσης, της ελευθερίας και της ισότητας και της δημοκρατίας. Ο Λόρκα ήταν μια από τις σπουδαιότερες περιπτώσεις ομολογουμένως, τις σπουδαιότερες περιπτώσεις διανοούμενων της Ισπανίας, της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τα έργα του είναι εμβληματικά. Αν έχεις δει στο θέατρο ένα έργο δικό του, νομίζω ότι σε έχει καθορίσει, ειδικά σε μια ηλικία πολύ τρυφερή.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι 10:25, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τις 9 εδώ για τελευταία μέρα. Αύριο επιστρέφει η Εύη Καρκίτη, είναι ο Γέλης Καπετάνου στον ήχο. 23-13-3-38-4-56, 9-58 κενό της καλημέρες και αποστολή στο 54-160 για τις επικοινωνίες σας. Να μιλήσω λίγο, λέει ο Βαγγέλης, γιατί τα συστήματα εκόλλησαν. Στη Φλόριντα, να πω αυτό, ήθελα να το πω από το πρωί, μέτρο για γλώσσα μου. Έχουμε μια φοβερή νίκη της Άτζη Νίξον. Μαύρη, εξαιρετικά αγωνιστική, χωρίς φράγκο. Δεν ξόδεψε ούτε ένα ευρώ στη τηλεόραση, δεν είχε απλά. Κατάφερε να πάρει το χρήσμα των δημοκρατικών για τη Γερουσία. 42 χρόνων, μεγάλωσε στο Τζάξονβιλ σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης. Πιστεύει σε αξίες εξαιρετικά δίκαιες και η ατζέντα της περιλαμβάνει διαγραφή φοιτητικού χρέους, ιατρική υπερίθαλψη για όλους, δημόσια πανεπιστήμια και επαγγελματικές σχολές, παιδική φροντίδα, εθνικό πάγωμα ενοικίων και ετήσιο φόρο 5% στους πάμπλουτους. Αυτή η τύπησα λοιπόν χθες ξέσκησε.

Εδώ είμαστε και μου γράφει η Ρούλα ότι σε κάθε γειτονιά βγαίνουν όταν μπορούν και ποτίζουν τα δέντρα για να μην μαραθούν όλα. Πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει μια έγνοια μας αυτή τη στιγμή, καθώς είπαμε έχει να βρέξει δεν ξέρω πόσους μήνες στη Θεσσαλονίκη και ούτε πρόκειται να βρέξει το επόμενο διάστημα. Οπότε δεν είναι και τόσο κόπος για τον καθένα ένα κουβά νερό να ρίξει σε ένα δέντρο, ένα από ένα να υιοθετήσουμε.

Λοιπόν, απειλούν λέει οι Ιρανοί ότι αν ο Τραμπ συνεχίζει να κλιμακώνει τον πόλεμο θα αρχίσουν να χρυπάνε αμερικάνικους στόχους στην Ευρώπη. Ωρε γλέντια, τουλάχιστον ζήσαμε το καλοκαίρι. Ξένιαστα, όσο ξένιαστα μπορείς να το πεις αυτό. Και τώρα λέει έρχονται πιθανά χτυπήγματα σε στόχους όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Η Βουλγαρία είναι δίπλα, να το πω, αντί Κύπρος είναι λίγο παραπέρα, έχει μια θάλασσα ενδιάμεσα. Η Βουλγαρία είναι ένα μισάωρο από εδώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, μεγαλώνει ο θόρυβος για την δίωξη της Meta, Insta, Facebook και τα λοιπά σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι, το Νιου Τζέρσι που έχουν στραφεί εναντίον της γιατί εθίζουν τα παιδιά. Η εισαγγελίας είναι καταπέλτης. Η Meta λέει χρειαζόταν τα παιδιά και έπρεπε να καθησυχάζει τους ανθρώπους που νοιάζονταν για αυτά ότι ήταν ασφαλή, δεν ήταν όμως. Νομίζω ότι κάτι θα βγει από αυτή την ιστορία. Μεταξύ άλλων ζητείται η κατάργηση των like και των infinite scroll, καθώς και της ατέλειωτης ροής νέου περιεχομένου, ώστε τα παιδιά κάτω από τα 13 να μην μπορούν να χρησιμοποιούν πια αυτές τις πλατφόρμες. Ο περιορισμός τους θα ήταν απαραίτητος βέβαια. Το ζήτημα είναι ότι έτσι πως προχωράει το πράγμα ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχει μπει καμία απολύτως δικλίδα ασφαλείας, οδηγούμαστε όλο ένα και περισσότερο σε ακραία πράγματα. Ελπίζω ότι αυτή η απόφαση όταν βγει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξει ένα δρόμο πραγματικά για όλο τον κόσμο, γιατί στην πραγματικότητα εκεί πρέπει να προσβλέπουμε. Το να γίνει μόνο στην Αμερική δεν ξέρω τι νόημα έχει. Αυτό πρέπει να αφορά όλο τον πλανήτη.

Με τσουκαλά ξεκινήσαμε, με τσουκαλά τελειώνουμε, είπε στην περίφημη ομιλία του όταν αποδέχθηκε την τιμή της Ακαδημίας Αθηνών να γίνει μέλος της. Ως παιδιά διδασκόμαστε στερεότυπα πως το μόνο όριο είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετυχαίνουμε ό,τι επιθυμούμε δίχως να πτωούμαστε από την παρουσία των συνανθρώπων μας και αν τελικά δεν τα καταφέρουμε θα φταίμε μόνον εμείς οι ίδιοι. Έτσι όμως, μαζί με τους άλλους, αποδυναμώνεται και συμβολική σημασία του οργανωμένου όλου, της συλλογικότητας, της κοινωνίας, της οργανωμένης πολιτικής εξουσίας. Δεν είναι τυχαίο, είπε ο Τσουκαλάς, πως στους καιρούς μας όλες σχεδόν οι θεσμολογημένες πολιτικές εξουσίες φαίνεται να αρκούνται σε ένα ρόλο συντονιστικό, διαχειριστικό ή ακόμα και διακοσμητικό. Οι κυβερνήσεις μετονομάζονται σε διακυβερνήσεις. Από τη στιγμή που μπορούν να εγγυώνται την αναπαραγωγή του συστήματος, η βασική αποστολή τους θα έχει ολοκληρωθεί. Κατά τα άλλα, ο κόσμος πρέπει να αφηγείται, να προχωρά, να αφήνεται να προχωρά μόνος του. Η σκέψη αυτού του ανθρώπου είναι συγκλονιστική και καταγράφηκε συγκλονιστικά και είναι πραγματικά μεγάλη κληρονομιά να μπορείς να διαβάζεις όλα αυτά τα συγκλονιστικά τα οποία έχει πει. Αυτά. Αύριο επιστρέφει η Ευκαρκίτη στις 9. Εμείς θα τα πούμε στις 9.30. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο. Ο Γιώργος Τουλάς ήταν στο μικρόφωνο του 958. Καλημέρα να έχετε.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξανά μαζί λοιπόν μετά από μέρες καλοκαιρινής άδειας της καλημέρας, εδώ αυτό το πρωινό. Από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Για να δω ποιοι είστε εδώ, ποιοι είστε μακριά, ποιοι είστε ακόμα σε διακοπές και ποιοι δεν πήγατε ίσως καθόλου και μείνατε, μείναμε να φυλάμε την πόλη, γιατί όπως λέω γελώντας τους φίλους που λείπουνε, τι νομίζετε όταν γυρίζετε πίσω και η πόλη είναι στη θέση της, από μόνη της είναι στη θέση της. Κάποιοι ήμασταν εδώ και με καλοκαιρινή άδεια ή χωρίς καλοκαιρινή άδεια την φιλούσαμε. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Λιάκης,

που φροντίζει για τον ήχο είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Το ημερολόγιο γράφει 19 Αυγούστου του 2026 και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό το μουσικό θέμα μετά από το σήμα της εκπομπής, με αυτό το πολύ αγαπημένο μουσικό θέμα.

Αγαπημένος Γιώργος Καζαντζής και το Βάλις Ουτοπίας και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Τώρα εγώ αν σας έλειψα δεν ξέρω, θα μου το πείτε. Είμαστε εδώ όμως σήμερα και από εδώ και πέρα ίσως κάποια στιγμή το φθινόπωρο λείψω λίγες μέρες πάλι, κάνα 2-3 μέρες, αλλά πάντως εδώ τώρα επιστροφή μετά το καλοκαίρι, σε αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό το και φετινό δύσκολο καλοκαίρι, θα είμαστε παρέα μαζί. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα», έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί και τρόπους επικοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα πω αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε. Τι εννοώ τώρα, εντάξει, αυτό δεν σταματάει ποτέ, αλλά οι μέρες των διακοπών, ειδικά για μένα φέτος το καλοκαίρι που ήταν κάποια ζόρια και δεν έπρεπε να κάνω άλλα πράγματα, ήταν μέρες με πάρα πολλά βιβλία, με ξεκούραση και αυτά, και μαγείρεμα. Αυτά. Και ήταν ωραία. Είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν και εσείς και εγώ και δεν ξέρω τι κάνατε αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω που πήγατε, δεν ξέρω αν βρεθήκατε με αγαπημένους ανθρώπους, το εύχομαι και εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ καλά και εύχομαι κάποιοι να συνεχίζετε να περνάτε πολύ καλά γιατί ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Τρόποι επικοινωνίας πολύ και διαφορετικοί, ας αρχίσω να τους λέω. 2313-338-456, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, το κινητό του 958 εκεί είναι το 693-007-8291. Ας το ξαναπώ, 693-007-8291. Το βλέπω, μην νομίζετε πως το θυμάμαι απ' έξω. Το email της εκπομπής είναι το kalimera958fm@gmail.com και ό,τι δεν έχω πει ακόμα θα το πω σε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί.

Ήταν ο Πάνος Μπούσαλης, είναι ο Πάνος Μπούσαλης που έχει γράψει αυτό το τραγούδι σε Μπρεβίβα. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι είναι αυτό το λουλούδι που μένει για πάντα αμάραντο, ας το πω έτσι. Μια φορά και έναν καιρό στο χωριό, η γειτόνισά μας στο χωριό είχε στα παρτέρια της έξω από το σπίτι φυτεμένα αμάραντα. Νομίζω ότι ήταν τα λουλούδια που μου είχαν κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση από όλα όταν ήμουν παιδί. Γιατί εδώ ήταν κυριολεκτικά αυτό που λέμε σαν ψεύτικα και ήταν πάρα πολύ παράξενο να τα βλέπεις να φυτρώνουν κανονικά από τη γη και να είναι τα πέταλά τους και το άνθος τους ένα εξωπραγματικό για το δικό μου παιδικό μυαλό τότε. Σε Μπρεβίβα βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι ένα λουλούδι που όταν το βλέπεις κατακίτρινο. Είναι ένα λουλούδι που έχει όλη τη φυσικότητα ενός λουλουδιού που φυτρώνει στο χώμα και μετά ξέρει να κρατά την ομορφιά του και το λαμπερό κίτρινο χρώμα του για πάντα. Μαζί με τον Πάνο Μπούσαλη στο προηγούμενο τραγούδι ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου και πάμε στο επόμενο. Θα σας κρατήσω σε καλοκαιρινή διάθεση για την αρχή της εκπομπής και πάμε στο επόμενο που είναι αυτό.

τα έχει και αυτά το καλοκαίρι, μην ξεχνιόμαστε. Ήταν φυσικά ο Δάκης Μίμης Πλέσας και Αλέκο Σακελάριος και ένα καλοκαίρι με καημού στο προηγούμενο τραγούδι, ένα καλοκαίρι με μια αγάπη την οποία πρέπει να ανοίγει την αγκαλιά σου πάντα για να έρχεται στο επόμενο ακριβώς τραγούδι με Σχέμινι Μάλ και αγαπημένη Μαρία Παπαγεωργίου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φορτίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι, έχουμε ακόμα πολλή ώρα για να ακούσουμε πολλά τραγούδια, να μου πείτε, να σας πω, να στείλετε μηνύματα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι με όποιον τρόπο και αν στείλετε καλημέρες είναι πολύτιμες. Το ραδιόφωνο αυτό είναι, δεν είναι μόνο μια φωνή στο μικρόφωνο, δεν είναι μόνο δύο χέρια πάνω σε μια κονσόλα, είναι κυρίως εσείς όπου και αν βρίσκεστε, κοντά ή μακριά. 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα το 958, η σελίδα της εκπομπής που ακούτε τώρα ή της καλημέρας δηλαδή, και βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε και προσπαθώ, αν ρωτάτε κιόλας κάτι, να απαντήσω όσο πιο άμεσα μπορώ. Τώρα, ο 15 Αύγουστος που πριν από λίγες μέρες πέρασε έχει πολλά, έχει και χρόνια πολλά σε πολλούς που γιορτάζατε και πολλές που γιορτάζατε, κυρίως πολλές, και έχει και ανταμώματα, έχει πανηγύρια, έχει συναντήσεις με τα ξενάκια μας και έχει και ένα τραγούδι για όσους ανταμώνουν ξανά για λίγο και μετά, όπως ακριβώς λέει αυτό το υπέροχο τραγούδι, «Άιντε εγώ εδώ και εσύ αλλού, με όνειρα θα ζούμε».

Αυτά είναι τα υπέροχα ξεχωρίσματα και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ με ρωτάνε κάποιοι φίλοι, έλα πες μας τι διάβασες. Η αλήθεια είναι πολλές, γιατί σας είπα δεν είχα και πολλές επιλογές αντικειμενικές αυτό το καλοκαίρι. Δεν έπρεπε να κάνω το ένα το άλλο, τότε το μόνο που είχε μείνει ήταν να διαβάζω, να μαγειρεύω και να ξεκουράζομαι. Και είναι πολλά, η αλήθεια είναι, θα τα μαζέψω κάποια στιγμή και είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Φέτος για κάποιο λόγο ήθελα και διάβασα αρκετές μαρτυρίες, μερικά πάρα πολύ παλιά βιβλία που δεν τα είχα διαβάσει έως τώρα και αρκετά καινούρια. Θα τα μαζέψω όλα και θα σας πω, θα δω και τι ίσως κάνουμε κάποιες εκπομπές με αυτά, θα δείξει. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα», εδώ μαζί και σήμερα, έως τις 12 παρέα μαζί και το επόμενο τραγούδι είναι αυτό.

Διασκευή ενός βουλγάρικου τραγουδιού από τον Μιμ Νικολόπουλο και τραγούδησε η Σάντρα Σαλκιάο και είναι μία ακόμα υπέροχη δουλειά του Μιμ Νικολόπουλου, αυτή που μόλις ακούσαμε. Πότε κυκλοφόρησε, αν θυμάμαι καλά, πριν από 4 χρόνια πρέπει να ήταν. Εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, για να πάμε στην παραλία Θεσσαλονίκης.

Και ακούσαμε το ένα μετά το άλλο, δύο τραγούδια, το ένα του Παντελή Χατζηγυριάκου με την Πόχα του Θερμαϊκού και το άλλο του Νίκου Γεωργάκη με μία βόλτα στο Θερμαϊκό. Και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα το 958 και σας ακούτε από κοντά και από μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας και μου στέλνετε μηνύματα και πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Δεν είναι 27 Αυγούστου σήμερα, είναι 19 και τα ξημερώματα 18 προς 19 Αυγούστου. Μιας πολύ περασμένης χρονιάς, το 1936, το φασιστικό καθεστώς του Φράγκο εκτέλεσε έναν σπουδαίο ποιητή, τον Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που είχε γεννηθεί στις 5 Ιουνίου του 1898. Ξημερώματα 18 προς 19 Αυγούστου του 1936 δολοφονείται και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του Λόρκα από τον Ηρακλή Πασχαλίδη.

Παντέρμη, λοιπόν, από το Ρωμανθέρο Κιτάνο, Μίκης Θεοδωράκης, μελοποιεί Λόρκα σε απόδοση στα ελληνικά του Οδυσσέα Ηλίτη, και αυτή που ακούσαμε δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, είναι όμως νομίζω μια εξαιρετική ερμηνεία και πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση από την Αγγελική του Μπανάκη. Και εμείς εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ για πολύ λίγο θα είμαστε ακόμα μαζί. Ένα ή δύο τραγούδια θα δείξει.

Με τις καταπληκτικές Ελένη και Σουζάννα Βουγιουκλή θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε για τον ήχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλες και όλους εσάς για τα μηνύματά σας και τα καλωσορίσματά σας. Και αύριο το πρωί θα είμαστε παρέα μαζί στις 11.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

χάθηκα με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

ένα σαλιέρι ότι πρέπει για το ξεκίνημα της Τετάρτης, και μάλιστα μια Τετάρτης που σχεδόν ξεχάσαμε να κάνουμε πώς είναι οι εκπομπές. Αντώνιο Σαλιέρι, γιατί 18 Αυγούστου του 1750 είχε γεννηθεί. Εχθές δεν είχαμε εκπομπή, σήμερα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, γιατί είναι πολύ σημαντικός συνθέτης της κλασικής μουσικής, ήταν και μαέστρος, ήταν και παιδαγωγός. Είχε γεννηθεί κάπου εκεί νότια από την Βερόνα, στη Δημοκρατία της Βενετίας δηλαδή, και πέρασε την ενήλικη ζωή του και την καριέρα του ως υπήκος των Αψουβούργων. Περισσότερος κόσμος τον ξέρει από την ταινία του Φόρμαν, από το Αμαντέους, εκεί που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια όλα αυτά που έλεγε, πόσο τεκμηριωμένα, όπως και να έχει το πράγμα. Έτσι ξεκινήσαμε, Θανάης Γογάδης στο μικρόφωνο του 958 για την επόμενη ώρα, παρέα με τον Απόστολο Κοσμόγλου που θα ρυθμίσει τον ήχο.

Αυτό είναι λούπετο, είναι κάτι άλλο, κάτι περίεργο, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, επικαιρότητα η οποία είναι μηδαμινή, σχεδόν τίποτα δεν έχει. Αν εξαιρέσει το γεγονός κανείς ότι θετικό στην κοκαίνη βρέθηκε ο Νικ Κύριος, του επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός από το τένις, αυτός άρχισε να λέει τα δικά του, έκανε ένα τεράστιο λάθος και διάφορα τέτοια. Μια απίστευτη υπόθεση στη Γαλλία, όπου ένας υπάλληλος υπουργείου έδινε κρυφά διουρητικά σε γυναίκες για να τις βλέπει να ουρούν πάνω τους. Τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, τον θεϊκό, τον αγγελικά πλασμένο, τέλος πάντων.

16 λεπτά μετά τη μία πρέπει να έχει αποτεφρωθεί στη Ριτζόνα και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς που έφυγε σε ηλικία 89 ετών, αυτός ο σπουδαίος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, πολιτικός. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς που γεννήθηκε στην Αθήνα το 37 μέσα σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στην νομική επιστήμη και την πολιτική, που ήταν εγγονός του καθηγητή ποινικού δικαίου της νομικής Αθηνών του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και γιος του Άγγελου Τσουκαλά, δικηγόρου και πολιτικού που είχε διατελέσει και βουλευτής Αθηνών με το κόμμα Φιλελευθέρων, δήμαρχος Αθηναίων με τη στήριξη της ΕΔΑ, αλλά και υπουργός δικαιοσύνης από το 70 μέχρι το 73 επί δικτατορίας. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε με μεταπτυχιακά στην φιλοσοφία του δικαίου και την κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, του Μονάχου, του Παρισιού και του Γέιλ. Το 1974 ήταν που αναγορεύτηκε διδάκτορας γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Έτσι μια λαμπρή σταδιοδρομία που παράλληλα ανέλαβε και κέρδες θεσμικές και πολιτιστικές ευθύνες. Έτσι, εν συντομία, να θυμίσω ότι ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για την κοινωνική ανάπτυξη. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, μέλος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και μέλος του Ερευνητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Μουσείου της Λοζάνης. Από το 2000 μέχρι και το 2014 υπηρέτησε ως τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και το 2025 ήταν που τιμήθηκε με την εκλογή του ως τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη στην κυριολεξία παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνιολογία, την ακαδημιακή έρευνα και το δημόσιο βίο αυτής της χώρας.

0: de ça de là, pareil à la feuille morte.
1: Η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά μας στερεί έναν από τους επιφανέστερους σύγχρονους διανοούμενους που σφράγισε με την επιβλητική αλλά και τόσο προσιτή παρουσία του και το πολύ σχηδές έργο του τη σύγχρονη ελληνική σκέψη επί δεκαετίας, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Ανάμεσα στα άλλα είπε ότι ο Τσουκαλάς δεν υπήρξε μόνο μεγάλος ταξιδιώτης, αλλά και πλοηγός ο ίδιος, στον κόσμο των ιδεών, ένας γνήσιος διανοούμενος που συνδύεζε το θεωρητικό έργο με την αδιάλειπτη, επίμονη και ουσιαστική δημόσια παρέμβαση. Από τα χρόνια της Γαλλίας και την αντίσταση στη δικτατορία, μέχρι το πέρασμά του λίγα χρόνια πριν από την Βουλή των Ελλήνων, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς άρθρωσε μεστό και διεισδυτικό δημόσιο λόγο, ο οποίος δεν περιορίστηκε σε διαπιστώσεις, αλλά μετουσιωνόταν σε απτή πολιτική πράξη. Ακόμα και όσοι ενίοτε βρεθήκαμε στην απέναντι όχθη, διαφωνώντας ή παίρνοντας αποστάσεις από ορισμένες προσεγγίσεις ή απόψεις του, δεν μπορούσαμε παρά να αναγνωρίσουμε στον Κωνσταντίνο το θάρρος και τα ανυστερόβουλα κίνητρα της γνώμης του, όπως και την πολύτιμη συμβολή του στην ανανέωση του δημόσιου διαλόγου. Ο Κωνσταντίνος, εμπνευσμένος δάσκαλος, απολαυστικός συνομιλητής, ευπροσίγορος και απλός άνθρωπος, είχε τη σπάνια χάρη να συνδυάζει τη βαθιά σκέψη με την πλήρως κατανοητή διατύπωσή της. Η πορεία του και το έργο του αφήνουν βαθύ αποτύπωμα, το οποίο μεταβεβαιότητας κάθε άλλο παρά έχει εξαντλήσει την ακτινοβολία του. Στη σύζυγό του, Φωτεινή Τσαλίκογλου, τους αμέτρους μαθητές και φίλους του, απευθύνω ειλικρινέστατα συλληπιτήρια, είπε η κυρία Μενδώνη.

Και άλλη απώλεια από το χώρο της μουσικής, Frank Bert, ο επί δεκαετίας drummer των ZZ Top και ο άνθρωπος πίσω από τον χαρακτηριστικό ρυθμό επιτυχιών όπως το TAS, το LEX, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Μία είδηση που επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του συγκροτήματος, ο Μπέρτο, ο οποίος πέθανε στις 17 Αυγούστου. Ενώ βρισκόταν δηλαδή υπό φροντίδα στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας στο ράντζο του εκεί στο Τέξας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Τραγουδιστής και κιθαρίστας των ZZ Top, ο Billy Gibbons, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίας συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στην φιλία του όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο Φράνσις και εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους ντράμερ και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Χαρακτηριστικός ρυθμός ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ Top στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί δεκαετίες θα συνεχίσει την πορεία του όπως ο ίδιος επιθυμούσε», πρόσθεσε. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι ZZ Top είχαν ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Hollywood Bowl εξαιτίας της κατάστασης υγείας του Μπέρτ και μετά το θάνατό του το συγκρότημα δεν θα πραγματοποιήσει ούτε την σημερινή συναυλία στο Salt Lake City αλλά και στο Colorado Spring που επίσης ήταν προγραμματισμένη.

0: Και μπορεί να γυρίσαμε στην έδρα, στη Θεσσαλονίκη, το μυαλό μας αλλού είναι βέβαια, γιατί ως γνωστόν κάθε Σεπτέμβρη, στο χάρτινο Σεπτέμβρη της καρδιάς μας, που έλεγε και ο Ξανθούλης, η σκέψη μας ήδη είναι στη Δράμα, εκεί που έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που άρχισαν να μας βομβαρδίζουν στο Facebook με το τι ακριβώς θα δούμε, θα παρακολουθήσουμε. Βέβαια η οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ παρουσιάστηκε αρκετά νωρίς, ήταν αρχές Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος εκεί στην Λαΐδα στην Αθήνα, που ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρουσίασε την οπτική ταυτότητα και το σποτ του φεστιβάλ και ανακοίνωσε και τις συμμετοχές στα 5 διαγωνιστικά προγράμματα. 41η διοργάνωση η φετινή, Γιώργος Αγγελόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτσι για μια πρώτη σύντομη κουβέντα για το τι ακριβώς περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Θανάση, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Μία ανάσα πριν από το μισό αιώνα, έτσι το χαρακτηρίζω.
1: Ακριβώς, αυτή η ιστορική στιγμή, όχι μόνο για το Φεστιβάλ Δράμας βέβαια, αλλά για όλο τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί ουσιαστικά όλοι οι μεγάλοι Έλληνες σκηνοθέτες ξεκίνησαν από το Φεστιβάλ Δράμας, επομένως θα γιορτάσουμε του χρόνου όλοι μαζί όλα αυτά τα σπουδαία έργα που έχουμε τη χαρά να δούμε πρώτη στο Φεστιβάλ της Δράμας.
0: Ακριβώς. Προς το παρόν, 41η διοργάνωση από 6 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πολύ κοντά, μία ανάσα είμαστε, τελειώνει ο Αύγουστος και ξεκινάμε. Δηλαδή, εκεί μαζί με τη Διεθνή Έκθεση και εσείς να δούμε τι θα μοιράσουμε και πώς θα το μοιράσουμε.
1: Εμείς είμαστε λίγο το ευχάριστο διάλειμμα πριν την επιστροφή στη σκληρή καθημερινότητα. Μετά τις διακοπές χρειάζεται ένα φεστιβάλ δράμας λίγο να μας επαναφέρει λίγο πιο ομαλά. Νομίζω ότι και φέτος υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, 5 διαγωνιστικά, ταινίες όλων των ειδών, έχουμε μυθοπλασία, έχουμε νέο πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, δίνουμε το χώρο σε αυτό το είδος που...
0: Για πρώτη φορά έτσι, νομίζω ότι αυτή είναι και από τις καινοτομίες.
1: Σωστά, ήταν ενταγμένα στα υπόλοιπα τμήματα, αλλά θέλαμε να του δώσουμε το δικό του χώρο, γιατί πραγματικά έχει πολύ αξιόλογα δείγματα τα τελευταία χρόνια αυτό το είδος, και να ενθαρρύνουμε και την ελληνική παραγωγή παραπάνω, γι' αυτό και έχουμε 6 ελληνικά ντοκιμαντέρ, περισσότερα από άλλες χρόνια. Είναι πάρα πολύ αξιόλογα και ταυτόχρονα το συνοδεύουμε και με πολύ ωραίες δράσεις για την ντοκιμαντέρ, αλλά και ένα φοβερό αφιέρωμα στην Αλίτα Δημητρίου, που είναι η μητέρα του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Και θα έχουμε τη χαρά να δούμε ψηφιακά αποκατεστημένες ταινίες της για πρώτη φορά στη Δράμα και να την γνωρίσουν οι νεότεροι ενδεχομένως που ίσως δεν την ξέρουν.
0: Πολλοί κόσμος δεν την ξέρει, δεν το συζητούμε. 157 ταινίες.
1: 157 συνολικά ταινίες, σωστά. 30 από αυτές είναι στο εθνικό διαγωνιστικό. Και μετά έχουμε φυσικά το εθνικό και διεθνές σπουδαστικό, όπου είναι οι ταινίες των φοιτητών, οι οποίες έχω να πω ότι έχουν ένα επίπεδο πραγματικά πολύ υψηλό για το σωμείο που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους. Και έχουμε και ένα παράλληλο πρόγραμμα κίντο για εφήβους και παιδιά. Και φυσικά πολύ ωραία πλούσια αφιερώματα. Εκτός από την Αλίδα Δημητρίου, έχουμε στο Χρήστο το Δήμα ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που δείχνουμε όλες τις ταινίες μικρού μήκους σου. Και ένα αφιέρωμα για βαλκανικές ταινίες που έχουν προταθεί για βραβείο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Με αφορμή την τελετή που θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα για πρώτη φορά, φιλοξενούμε και εμείς το πρώτο meeting της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, επομένως έρθουν στη Δράμα για πρώτη φορά εκπρόσωποι από το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ευρώπης, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για δικτύωση για τους δικούς μας Έλληνες σκηνοθέτες. Είναι πολύ σημαντική η φετινή χρονιά και είναι ιδανικός προπομπός για τα 50 χρόνια. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και πάρα πολύ πλούσιο υλικό και για δικτύωση, αλλά και για να ανακαλύψουμε νέες φωνές, γιατί έχουμε υπέροχες ταινίες και φέτος.
0: Σωστόν. Σίγουρα κάθε Σεπτέμβρη η Δράμα γίνεται το κέντρο της ελληνικής κινηματογραφίας. Επαναλαμβάνω αυτό που είπες, όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες ξεκίνησαν από τη δράμα, παρουσίασαν τις πρώτες μικρού μήκους ταινίες τους. Αλλά δεν είναι μόνο οι ταινίες, όλη η πόλη εμπλέκεται σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Το συνεχίζεται αυτό, συνεχίζεται αυτή την προσπάθεια.
1: Εννοείται, γιατί ουσιαστικά το φεστιβάλ είναι συνυφασμένο με την πόλη και κάθε χρόνο οι πολίτες το αγκαλιάζουν και θέλουμε και εμείς να συμπεριλαμβάνουμε πάντα και δράσεις που τις αφορούν. Μία από αυτές που είναι πολύ δημοφιλής και πάντα προσελκύει εκατοντάδες θεατές είναι η παρουσίαση των ταινιών που γίνεται από τους ίδιους τους δραμηνούς. Ένα κινηματογραφικό εργαστήριο που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπου σκηνοθετούν οι ίδιοι οι κάτοικοι και μετά προβάλλουν τις ταινίες και είναι μια πολύ ωραία γιορτή με πολύ όμορφες ταινίες. Ταυτόχρονα έχουμε δράσεις όπως τα ίδια λογοτεχνικά απογεύματα, που αγαπάνε πάρα πολύ οι δραμηνοί, γιατί ήταν από τις πόλεις που είχαν λογοτεχνικές λέσχες από πολύ παλιά. Φέτος έχουμε δύο πολύ ωραίες λιγές διηγημάτων, το «Εκείνη που δεν έφυγαν» της Αταλάτης Ευρυπίδου και το «Θεριστές» του Ζαχαρία Μαυροϊδή. Έχουμε επίσης ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με το Φεστιβάλ της Γλασκόβης, που επιστρέφει στη θεματική τη φετινή για το σπίτι, γιατί ουσιαστικά λέγεται «Which Way Home» και δείχνει ταινίες που αφορούν την έννοια του σπιτιού, όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, και το τι μπορεί γενικά να είναι για μας σπίτι, οικείο. Και όπως και όλο το σλόγγαν του φεστιβάλ φέτος είναι «Welcome home», αυτό μας νοιάζει, να καλωσορίσουμε τον κόσμο σπίτι τους και σπίτι του κινηματογράφου θεωρούμε ότι είναι το φεστιβάλ της δράμας. Θέλουμε να τους προσελκύσουμε, να έρθουν να δουν τις ταινίες, να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά που προσφέρει η κινηματογραφική αίθουσα, και για όσους δεν μπορούν να έρθουν στην δράμα, όπως φαντάζομαι και πολλοί Θεσσαλονικείς, αν και οι Θεσσαλονικείς είναι σχετικά κοντά, άρα μπορούν να έρθουν για ένα Σαββατοκύριακο, θα έλεγα να μπουν και στην πλατφόρμα την online, γιατί όπως κάθε χρόνο θα είναι όλες αυτές οι ταινίες δωρεάν προσβάσιμες από όλη την Ελλάδα, για να μπορούν όλοι να απολαύσουν πραγματικά αυτές τις εξαιρετικές ταινίες.
0: Και φυσικά όλα τα βραβεία τα βλέπουμε εμείς μετά στο δικό μας φεστιβάλ, γιατί πάντα υπάρχει το φεστιβάλ της δράμας στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά. Γιώργο... Οι βραβευμένες ταινίες θα μπορούν να προβληθούν και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς. Γιώργο, πόσες ταινίες υποβλήθηκαν από όλο τον κόσμο και πώς μπορέσατε να διαλέξετε τις 157?
1: Οι ταινίες ήταν σχεδόν 3.500, ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει και ειδικά φέτος που προσπαθήσαμε να μαζέψουμε ένα πιο συγκροτημένο πρόγραμμα και να έχουμε λιγότερα διαγωνιστικά, ο αριθμός δεν έπεσε καθόλου, είναι τρομερό δηλαδή το ενδιαφέρον. Και είναι λογικό κιόλας, γιατί το Φεστιβάλ της Δράμας συνεχώς αναβαθμίζεται. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε και ότι έγινε και BAFTA Qualified, δηλαδή πλέον οι ταινίες διαγωνίζονται και για τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου.
0: Όχι μόνο Όσκαρ δηλαδή.
1: Σωστά, και την Ευρωπαϊκή. Επομένως είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που έχει αυτές τις τρεις πιστοποιήσεις. Και από αυτές τις 3.500 λοιπόν ταινίες έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που βλέπουμε και συζητάμε και ξανασυζητάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο είναι τρομερά υψηλό και πάντα κάθε χρόνο νιώθουμε μια στεναχώρια που δεν καταφέρνουμε να συμπεριλάβουμε μεγαλύτερο αριθμό, αλλά το φεστιβάλ είναι μόνο 7 ημέρες και πρέπει και εμείς να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή για να φτάσουν τα πραγματικά διαμάντια στους θεατές.
0: Να το μεγαλώσουμε.
1: Είναι μια καλή ιδέα αυτή.
0: Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια κλείνοντας για αυτή την εξαιρετική φετινή οπτική ταυτότητα και το σποτάκι βέβαια που είδαμε στο διαδίκτυο, στο Facebook και στο site του φεστιβάλ.
1: Είναι μια πολύ... Ήθελα φέτος να τιμήσουμε και την ίδια την πόλη και να την αναδείξουμε, και ειδικά ένα από τα πιο γνωστά δρόμενα της δράμας και των χωριών τριγύρω είναι οι Κοδωνοφόροι, οι Μπαμπούγεροι, οι Μπάμπιντεν. έχουν διάφορες ονομασίες, διάφορες παραλλαγές. Ουσιαστικά θέλαμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη βαλκανική ταυτότητα και να επιστρέψουμε στις παραδόσεις, γιατί πιστεύουμε ότι ένα φεστιβάλ είναι μοναδικό ακριβώς επειδή γεννήθηκε στον τόπο που γεννήθηκε. Και έχουμε μια πολύ ωραία οπτική ταυτότητα που την έκανε συνεργάτης μας γραφίστας Κωνσταντίνος Παυλίδης, και ένα σποτάκι το οποίο γυρίστηκε από την Ισαβέλα Μαργάρα, που έχει βραβευτεί και έχει προβάλει την ταινία στο Φεστιβάλ Δράμας, πάνω σε αυτό το κόνσεπτ. Και το σποτάκι γυρίστηκε μάλιστα για πρώτη φορά και στην πόλη της Δράμας, επομένως έχει μεγαλύτερη συναισθηματική αξία και για εμάς. Θέλουμε λίγο να αναδείξουμε την πόλη, γιατί πιστεύουμε ότι έχει ένα πλούτο να προσφέρει, πέρα από το πολιτιστικό λόγο του φεστιβάλ κινηματογράφου, αλλά και άλλων φεστιβάλ που γίνονται εκεί τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική ματιά, γιατί έχει και τη σύνδεση με τα διονυσιακά δρόμενα και πιστεύω ότι θα αγαπηθεί πολύ και από τους θεατές. Και με άλλα πολλά event που ετοιμάζουμε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα έχουν οι επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αυτή την πτυχή της πόλης.
0: Ωραία. Για ό,τι πρόκειται να συμβεί, θα τα ξαναπούμε, Γιώργο Αγγελόπουλε. Να ευχαριστήσω θερμά έτσι για αυτή την πρώτη σύντομη κουβέντα που είχαμε. 41ο φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας. Πολύ κοντά μας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Σας περιμένουμε στη Δράμα και online από την πλατφόρμα. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.

Γιώργος Αγγελόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, μας έδωσε το στίγμα του 49ου Φεστιβάλ, το οποίο έρχεται, πολύ κοντά μας είναι. Παραλαμβάνω, από 6 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί. Ο 1958 φυσικά θα είναι εκεί. Θα σας παρουσιάσει τα πάντα, γιατί είναι πολύ σημαντικό φεστιβάλ και πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Αγγελόπουλος. Η βραβευμένη ταινία δεν πάει μόνο στα Όσκαρ, πάει και στα Μπάφτα, αυτές είναι διακρίσεις. Τέλος χρόνου όμως, Θανάσης Γογάτης στο μικρόφωνο του 1958 για μία ώρα, Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους, παραμείνετε συντονισμένοι. Ελένη Κουρτίδα έρχεται σε λίγο στην τροφιά σας.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Εδώ στον 958, ένα Άμλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3. Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Γυρίσατε, πώς έλεγε η Καρέζη Χρήστο, γυρίσατε ή ακόμα δεν αρνείστε να γυρίσετε. Πάντως η συζήτηση είναι αυτή. Από τη Δευτέρα και μετά, α, γύρισες, πώς πέρασες, ήταν καλά, έκανες τις διακοπές σου, αγκαλιές, φιλιά, ξέρετε αυτό. Όσοι μπορέσαμε και φύγαμε, έτσι. Έστω και για λίγο, μην τολμήσεις, ξέρετε τι μου είπε ο Χρήστος τώρα, ευτυχώς δεν ακούγεται, δεν περνάει ο ήχος από την κονσόλα. Μου είπε αυτό που λένε οι χειμωνάκηδες. Είσαι χειμωνάκη.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, λέει, εγώ λέει ο καημένος ακόμα δεν έφυγα για διακοπές. Αστειεύομαι. Οπότε αν ήταν αστείο να το μοιραστώ, είπε γελώντας, καλό χειμώνα. Όχι, βέβαια, όχι, όχι. Λοιπόν, θέλουμε άλλον έναν Αύγουστο για να συνέλθουμε και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του χειμώνα που θα έρθει. Είναι νωρίς ακόμα, για την ώρα υποδεχόμαστε τους φίλους που έρχονται με λιωμψή, μαυρισμένοι, λίγο πιο γυμνασμένοι γιατί κάπως περπάτησαν, κάπως κολύμπησαν και έφυγε αυτή η χλωμάδα και η πλαδαρότητα της αστικής ζωής, έστω για λίγο. Και μη σας πω ότι σήμερα μπορούμε να δούμε και μία παράσταση και θα συζητήσουμε και στην εκπομπή για μία παράσταση. Από εβδομάδα βέβαια θα πάρει μπροστά το θέατρο στη Θεσσαλονίκη και έχουμε να μιλήσουμε για παραστάσεις που μας ενδιαφέρουν πολύ, όχι ακόμα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ένα χρυσό δίσκο. Ένα χρυσό δίσκο που περίπου 50 χρόνια πριν έστειλε η NASA στο διάστημα να επικοινωνήσει τον πολιτισμό μας με άγνωστους πολιτισμούς. Αυτή η ιστορία έχει γίνει παράσταση και μπορούμε να τη δούμε απόψε στο Ισλαχανέ. Περισσότερα θα σας πω σε λίγο που θα πάρει μπρος η εκπομπή.

Λοιπόν, έτσι καθώς ακούμε αυτό το μουσικό θέμα, προσωπικά τα αγαπάω πολύ και έχει να κάνει με τα αποδημητικά πουλιά που αλλάζουν ουρανούς. Έχω στα μάτια μου τη μορφή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Αυτή η απώλεια χθες, η σημαντικότατη απώλεια για την ελληνική σκέψη, την ελληνική διανόηση, τα ελληνικά γράμματα. Έφυγε χθες στα 89 του ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και από χθες παρακολουθούμε τους ανθρώπους, τους πρώην φοιτητές του, τους συναδέλφους του που τον αποχαιρετούν με όλη αυτή την αγάπη, με όλο αυτό το σεβασμό, με όλη αυτή την ευγνωμοσύνη. Και είναι τόσο συγκινητικό αυτό, να φεύγει κανείς από τη ζωή και να τον έχουν αγαπήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι να παραδέχονται και να του το αποδίδουν ότι επηρέασε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την σύγχρονη ελληνική κοινωνία, το κράτος, τις δομές, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα ανθρώπινα, αν θέλετε. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοητές της μεταπολεμικής Ελλάδας, πανεπιστημιακός, συγγραφέας, άνθρωπος με ενεργή πολιτική παρουσία πάντα, επηρέασε καθοριστικά με το λόγο του τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το κράτος, τους θεσμούς, πάντα από τα αριστερά, πάντα δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες, στην ανάγκη για δημόσια εκπαίδευση, στην ανάγκη για δημοκρατία, στις αντιφάσεις της ελληνικής νεωτερικότητας. Είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε κι εμείς εδώ στον 958, γιατί ήταν για κάποια χρόνια πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και έρχονταν στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου Θεσσαλονίκης για να συμβάλλει στις διοργανώσεις αυτές, πάντα καταδεκτικός, πάντα βαθιά φυσικά ευγενής με όλους τους ανθρώπους, πάντα έτοιμος να απαντήσει και στις πιο άκυρες ερωτήσεις, χωρίς να υψώνει ποτέ το φρύδι. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε γεννηθεί το 1937, ήταν εγγονός του καθηγητή ποινικού δικαίου της νομικής Αθηνών Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ήταν γιος του Άγγελου Τσουκαλά, δικηγόρου και πολιτικού που είχε διατελέσει βουλευτής Αθηνών με το κόμμα Φιλελευθέρων και δήμαρχος Αθηναίων με τη στήριξη της ΕΔΑ. Ήταν από την εφηβεία του πολύ στενός φίλος με τον Νίκο Πουλατζά και έχει σημασία αυτό να το πούμε, γιατί εδώ δύο άνθρωποι που ξεκίνησαν ως έφηβοι να συζητούν, να διαφωνούν και να αναζητούν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής τους βρέθηκαν τελικά να αποτελούν μέρος μιας ολόκληρης γενιάς Ελλήνων διανοουμένων που επηρέασαν βαθιά την μεταπολεμική πολιτική και πνευματική σκέψη. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σπούδασε αρχικά νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε στη φιλοσοφία του δικαίου και την κοινωνιολογία στη Χαϊδελβέργη, στο Μόναχο, στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο Yale. Το 1974 ανακηρύχθηκε διδάκτορας γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, εργάστηκε ως ερευνητής στην Ελλάδα και τη Γαλλία, δίδαξε από το 1968 στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, επέστρεψε στην Ελλάδα ως καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αφυπηρέτησε το 2004 ως ομότιμος καθηγητής. Και βεβαίως είχε πάντα μια σημαντική παρουσία που δεν περιορίστηκε ποτέ στο Πανεπιστήμιο. Ανέλαβε κέρυες θεσμικές και πολιτιστικές
ευθύνες, ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για την κοινωνική ανάπτυξη, υπήρξε μέλος αλλά και πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και άλλα και άλλα και άλλα. Από το 2000 ως το 2014 υπηρέτησε ως τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και βεβαίως συμμετείχε στις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές συζητήσεις της εποχής του εντός της αριστεράς, αρχικά ως μέλος του του ΚΚΕ εσωτερικού και στη συνέχεια όταν η Ελλάδα βρέθηκε μέσα σε μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση ήταν παρόν και μάλιστα η παρουσία του απέκτησε και άμεση πολιτική διάσταση. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε σε μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας να δηλώνει παρόν. Κατά τα άλλα έχει ένα σημαντικότατο συγγραφικό και έργο το οποίο είναι βαθιά επιδραστικό ανάμεσα στα βιβλία του «Ελληνική τραγωδία», «Η εξάρτηση και αναπαραγωγή», «Τα είδωλα πολιτισμού», «Η κοινωνική ανάπτυξη και κράτος», «Η εξουσία ως λαός και ως έθνος». Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα κοινωνιολογίας κοινωνικής θεωρίας έγινε μόλις λίγους μήνες πριν, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα χρόνος. Η Ακαδημία Αθηνών έδωσε μια ανακοίνωση, έναν αποχαιρετισμό για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και έχει με σύστια τη σημαία του μεγάρου της επί τρεις ημέρες από χθες και για τρεις ημέρες. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αναφέρει ανακοίνωση, υπήρξε ένας σπουδαίος στοχαστής και μια εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων κοινωνικός φιλόσοφος, ο οποίος άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή κοινότητα με το πολυσχηδές ακαδημαϊκό του έργο, την οξυδερκή κριτική του θεώρηση αλλά και την καθοριστική συμβολή του ως ενεργού πολίτη, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία των πολιτών. Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και στον επιστημονικό χώρο εν γέννη είναι δυσαναπλήρωτο.

καθώς ακούμε αυτό το θέμα της Ελένης Καραΐνδρου. Αγαπούσε πολύ τον Αγγελόπουλο και τις ταινίες του ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και θεωρούσε τον κινηματογράφο του Αγγελόπουλου μια σπουδαία τομή και μια σπουδαία παρέμβαση για την ελληνική σκέψη, όχι μόνο για την ελληνική τέχνη αλλά για την ελληνική σκέψη. Όσο ακούμε λοιπόν αυτό το μουσικό θέμα, εγώ διαβάζω την ομιλία του, την ιστορική ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών, από χθες αναδημοσιεύεται έτσι στο πλαίσιο αυτού του αποχαιρετισμού, και σκεφτόμουν να πρέπει να τη διαβάσω ολόκληρη, ένα απόσπασμά της στον αέρα. Αναζητήστε την και διαβάστε την. Νομίζω ότι αξίζει κανείς να την διαβάσει ολόκληρη. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτόν τον λόγο, από αυτήν τη σκέψη, ιδίως σε εποχές όπως η σημερινή. Είναι ο 958, είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ο Χρήστος Σιδερίδης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, θα μας θυμίσει τώρα και ποιο είναι το στίγμα του σταθμού, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με θέατρο.

0: το Space Oddity ακούμε. Το Space Oddity και τον Major Tom που έκανε το μεγάλο βήμα στο διάστημα, ένα θέμα πολύ πολύ αγαπημένο, ο Bowie πολύ αγαπημένο. Το Space Oddity συνδέεται με την παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Έχει τον τίτλο «Χρυσός δίσκος» και θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στο Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανές, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ο «Χρυσός δίσκος» αντλεί το τίτλο και το θέμα του από την πραγματική ιστορία του Golden Record, του χρυσού δίσκου, της χρυσής πλάκας που έστειλε η NASA στο διάστημα το 1977. Αν θυμάμαι σωστά, έχει κάνει παράσταση με αυτό το θέμα ο Peter Greenaway κάπου στα 1999 στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, είχε φέρει την παράσταση εδώ και είχαμε μιλήσει μαζί του τότε για αυτό το θέμα. Εδώ τώρα από το χρυσό δίσκο της NASA εμπνέεται η Δανάη Λιωδάκη, η οποία σε αυτή την παράσταση υπογράφει και το κείμενο και την σκηνοθεσία. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Νικόλα Κανάβαρη, η μουσική του Γιώργου Χανού και επί σκηνής η Ευσταθία Λαγιόκαπα, η Μαριέλα Δουμπού, η Μαρία Κωνσταντά, ο Τίτος Γρηγορόπουλος και ο Γιάννης Μαστρογιάννης. Η Δανάη Λιωδάκη είναι συγγραφέα, σκηνοθέτρια και ερευνήτρια. Έχει δημιουργήσει την ομάδα που μας φέρνει αυτή την παράσταση στη Θεσσαλονίκη, την ομάδα Beats Per Minute, και έχει αναπτύξει ταυτοχρόνως μια ενδιαφέρουσα ακαδημαϊκή πορεία. Από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό της, είναι διδάκτορα ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, είναι ερευνήτρια στο Imperial College του Λονδίνου, είναι και fellow in AI Ethics στο Harvard. Στο θέατρο έχει γράψει και σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τα έργα Hyperspace ή αλλιώς Αυτές που δεν προλάβατε και το Match, και τα θεατρικά της έργα έχουν εκδοθεί από την Κάπα Εκδοτική. Εντυπωσιακότατο το βιογραφικό, Δανάη Λιωδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ισχύει ότι είσαι και ερευνήτρια στο Harvard με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα φέλος που ξεκινάω τώρα, από τον Ιούλιο δηλαδή ξεκινήσει, και θα διαρκέσει ένα χρόνο, και ναι, μέσα θα κάνω κάποια έρευνα για τα data centers. Είναι στο κομμάτι βέβαια της ανθρωπογεωγραφίας αυτό, δηλαδή αυτή είναι, έχω τελειώσει και αρχιτεκτονική και μετά έκανα κάποιες σπουδές πάνω στην ανθρωπογεωγραφία και έχω κάνει και διδακτορικό εκεί, οπότε εντάσσεται σε αυτή μου την επαγγελματική δραστηριότητα.
0: Είναι δύο παράλληλες πορείες, είναι δύο πορείες που συναντιούνται, η ακαδημαϊκή πορεία σου και η πορεία στο θέατρο.
1: Κοιτάξτε, σε μένα προφανώς συναντιούνται. Τώρα σε κάποιον εξωτερικό παρατηρητή μπορεί να νιώθει ότι είναι πιο παράλληλες οι πορείες, αλλά για μένα συναντιούνται και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το κομμάτι της αρχιτεκτονικής και το κομμάτι της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, όπως είναι η ανθρωπογεωγραφία, στο να γράψω και τα έργα που γράφω που έχουν πολύ ισχυρό κοινωνικοπολιτικό στίγμα.
0: Μάλιστα, θα περίμενε κανείς να κάνεις κάτι σε σχέση με την AI και το θέατρο.
1: Και αυτό είναι έτσι τα σχέδιά μου, τα μελλοντικά. Δηλαδή είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει. Ίσως μετά από αυτή τη χρονιά που θα έχω κάνει και αυτό το πέλος και να γράψω κάτι σχέση με αυτό, ναι. Αλλά τώρα αυτό είναι και μια πιο παλιά ιδέα. Ξέρετε, πολλές φορές η ιδέα έρχεται μια χρονιά και μετά μέχρι να μπορέσει κανείς να την υλοποιήσει και να γίνει παράσταση περνάνε κάποια χρόνια. Οπότε αυτό, ναι, είναι μια ιδέα που είναι από πιο παλιά.
0: Και δεν ξέρω πόσο, αν και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη τόσο στην δουλειά σου ως δραματουργού αλλά και στη δουλειά σου ως σκηνοθέτριας, νομίζω ότι το ερώτημα για το τι είναι ανθρώπινο και τι δεν είναι μπαίνει ακόμα και στην παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ κεντρικό στοιχείο της παράστασης, καθώς και ο χρυσός δίσκος που έστειλαν, αυτό το βινήλιο που έστειλαν τότε η NASA και οι ερευνητές αυτοί από το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ που έφτιαξαν αυτό το δίσκο που το έστειλαν στο διάστημα, βάζει αυτό το ερώτημα, θέτει αυτό το ερώτημα του τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ανθρώπινη ζωή και πώς θα μπορούσαμε να τη συστήσουμε σε έναν εξωγήινο πολιτισμό που δεν γνωρίζει τίποτα για την γη και για την ανθρώπινη ιστορία. Οπότε αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που μας προέκυψε από το θέμα αυτό του χρυσού δίσκου. Και μετά πάμε και σε πιο ειδικά ερωτήματα, όπως ας πούμε το ποιος όμως αποφασίζει τι θα μπει σε αυτή την ανθρώπινη ιστορία και τι θα ξεχαστεί. Άρα έχει να κάνει πολύ και με τη μνήμη και με τη λύση αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Πώς στράφηκε σε αυτή την ιστορία της NASA πίσω στο χρόνο, στο 1977. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε ενέπνευσε? Πώς συναντήθηκες με αυτό το θέμα?
1: Ναι, αυτό δεν το γνώριζα εγώ αυτό το γεγονός. Το βρήκα όταν γράφοντας ένα άλλο έργο μου γεννήθηκε από μόνη μου ιδέα του αν καταστρεφόταν η Γη, αν θα μπορούσαμε να στείλουμε κάτι που να διατηρεί τη μνήμη της στο διάστημα. Δηλαδή γράφοντας ένα άλλο έργο μου ήρθε μια τέτοια σκηνή που κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να διασώσουν κάτι από τη μνήμη της Γης έξω από τον πλανήτη. Επομένως έτσι άρχισα να ψάχνω αυτό το θέμα κάπως και μου άρεσε και μετά έμαθα για την ιστορία του χρυσού δίσκου.
0: Θα μας τη θυμίσεις και εμάς λίγο πιο αναλυτικά τι περιελάμβανε αυτός ο χρυσός δίσκος?
1: Αυτός ο δίσκος περιλάμβανε ήχους μόνο προφανώς, αλλά είχαν φτιάξει και μέσω μιας κωδικοποίησης έναν τρόπο να μεταφράζουν σε ήχο εικόνες και σχέδια. Επομένως υπήρχαν κάποια σχέδια για τη θέση της γης στο γαλαξία, υπήρχαν εικόνες που ήταν από μια γυναίκα, ας πούμε, έγκυο, ένα μωρό, όλη η πορεία, ας πούμε, της ανθρώπινης ζωής. Αλλά και της φύσης, δηλαδή η θάλασσα κτλ. Υπήρχαν ήχοι από τη γη, ένα κύμα, ένα γέλιο, ένα ύφος του φιλιού, τέτοια πράγματα, και μουσική.
0: Μουσική από πολύ διαφορετικές περιοχές του κόσμου, ναι, τοπικές, ναι, μουσικές, από διαφορετικές κουλτούρες. Πάντως το Space Oddity δεν υπήρχε μέσα.
1: Όχι, το Space
0: υπήρχε όμως Chuck Berry.
1: Ποιο?
0: Υπήρχε Chuck Berry, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Το Johnny B. Good.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό υπήρχε. Υπήρχε Louis Armstrong, William Johnson, διάφοροι Αμερικάνοι τζαζίστες που ήταν τότε και πιο, ας πούμε, δυναμικό στην Αμερική. Και υπήρχαν, ναι, και από κάποιες άλλες, και από μη δυτικά, υπήρχαν σενεγαλέζικα κρουστά, η ιαπωνική φλογέρα Σακουχάκη, υπήρχαν κλασικά, Μπετόβεν και Μπαχ, βάλανε, από κλασική μουσική. Ναι, και υπάρχει και ένα βιβλίο που εμένα με βοήθησε πολύ στο να γράψω το έργο, που λέγεται «Ψίχυρη από τη γη», που οι 6 ερευνητές που ήταν υπεύθυνοι για αυτό το έργο εξηγούν όλη την πορεία, πώς αποφάσισαν, τι θα βάλουν και έκαναν αυτή την επιμέλεια, ας πούμε, το δίσκο, το οποίο το έκαναν σε μόλις 6 εβδομάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ναι, είχαν και διάφορα καρδιοκρατικά θέματα, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον πώς έγινε όλη αυτή η επιλογή.
0: Δανάη, δεν κρατιέμαι. Θέλω να με αυτή την ευκαιρία να ακούσουμε έτσι λιγάκι το Johnny B. Good του Chuck Berry. Είναι εντυπωσιακό ότι από όλα τα τραγούδια διάλεξαν Chuck Berry να στείλουν στο διάστημα. Και μετά να επιστρέψουμε να μας πεις ποια είναι η φόρμα του έργου που τελικώς έγραψες. Βλέπω ότι έχει στοιχεία που κινούνται ανάμεσα στο θέατρο ντοκουμέντο, αλλά και τη μυθοπλασία και το μουσικό θέατρο. Να πάρουμε 2 λεπτά για να ακούσουμε Chuck Berry.
1: Ναι, βέβαια, ναι.

0: Ήταν ένα τραγούδι σημείο αναφοράς εδώ που τα λέμε, το Johnny B. Goode για το rock and roll. Σιγά μη χάναμε την ευκαιρία, έδανα Λιωδάκη.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, είμαστε, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, με τη Δανάη Λιωδάκη σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, μιλώντας για την παράσταση «Χρυσός δίσκος», που θα δούμε σήμερα και αύριο στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανές, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026». Η Δανάη υπογράφει το κείμενο, αλλά και τη σκηνοθεσία σε αυτή την παράσταση. Και λέγαμε λοιπόν, τι έκανες τελικά με αυτή την ιστορία του χρυσού δίσκου της NASA και του Voyager, ποια φόρμα έδωσες στο κείμενό σου, αλλά και στην παράσταση.
1: Ναι, όντως το κείμενο έχει στοιχεία και από το θέατρο ντοκουμέντο, δηλαδή βασίζεται και σε πραγματικές ιστορίες, πραγματικά γεγονότα εκείνη τη περίοδο του 1977. Και όχι μόνο δηλαδή στην ιστορία του χρυσού δίσκου και άλλες ιστορίες που συνέβαιναν εκείνη την περίοδο, αλλά έχει και ένα πολύ ισχυρό άξονα μυθοπλαστικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα παρακολουθούμε την ιστορία δύο αδελφών στο σήμερα, οι οποίες αδειάζοντας το σπίτι του πατέρα τους που έχει φύγει από τη ζωή, βρίσκουν μια ιστορία μυστική, ένα μυστικό, το οποίο σχετίζεται με την ιστορία του Voyager. Και έτσι ξεδιπλώνεται κάπως η ιστορία και του Voyager μέσα από αυτή την προσωπική ιστορία αυτών των αδελφών. Και έχει και κάποια στοιχεία θεάτρου της επινόησης, καθώς βάλαμε κάποιες από προσωπικές ιστορίες έτσι και συναισθήματα, αυτές τις ιδέες που είχαν τα μέλη της ομάδας σε σχέση με το διάστημα και τη ζωή στη γη και όλα αυτά τα θέματα και το χρόνο και τη μνήμη που ασχολιόμαστε, κάποιες αυτές τις ιστορίες τις έχω συμπεριλάβει στο κείμενο.
0: Μάλιστα, αυτό δεν είναι το πρώτο κείμενο που υπογράφεις συγγραφικά, είναι το τέταρτο.
1: Είναι το τέταρτο ολοκληρωμένο. Ναι, όχι, έχω γράψει κι άλλα. Είναι το τέταρτο, ας πούμε, που έχει εκδοθεί κιόλας. Γιατί εκδόθηκε και αυτό τώρα πρόσφατα από την Κλάπα Εκδοτική. Θα το έχουμε και σήμερα και αύριο στο Ισλαχανέ το βιβλίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε είναι το τέταρτο, ναι. Έχω γράψει και μερικά ακόμα, ναι.
0: Και θα επανέλθω στο θέμα το οποίο λιγάκι θίξαμε στην αρχή της κουβέντας. Στη συγγραφή πλέον θεωρείς ότι η AI μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, μπορεί να είναι συνδημιουργός?
1: Κατά τη γνώμη μου συνδημιουργός, στον τρόπο που γράφω εγώ, όχι, δεν είναι. Δεν τη χρησιμοποιώ δηλαδή ιδιαίτερα. Τη χρησιμοποιώ σε επίπεδο...
0: Και στο σημείο αυτό έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε τώρα το Space Oddity από τον ίδιο τον David Bowie και να επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε ίσως την συνομιλία με τη Δανάη Λιωδάκη για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να ξαναεπικοινωνήσουμε με τη Δανάη Λιωδάκη και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Δανάη, ελπίζουμε ότι είσαι στη γραμμή τώρα.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, να μας πεις τι πορεία θα έχει το έργο και η παράσταση που θα δούμε σήμερα και αύριο στο Ισλαχανέ, αν θα συνεχιστεί δηλαδή στην Αθήνα και σε ποιο χώρο.
1: Ναι, ναι, θα συνεχιστεί. Από 12 Οκτώβρη θα είμαστε στην Αθήνα στο Πλήφα. Για λίγες παραστάσεις και θα δούμε πώς θα πάνε.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας να ρωτήσω, αν μπορούσες εσύ σε έναν σύγχρονο χρυσό δίσκο που θα στέλναμε πάλι στο διάστημα για να επικοινωνήσουμε με άλλους πολιτισμούς, αν μπορούσες εσύ να προτείνεις έναν ήχο, ένα αντικείμενο, ένα δείγμα του ανθρώπινου πολιτισμού, έχεις σκεφτεί?
1: Είναι
0: τι
1: πολύ
0: θα
1: δύσκολο.
0: Διάλεγες?
1: Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση, δεν έχω σκεφτεί. Αυτό που σίγουρα μας ενδιαφέρει και στο έργο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τότε έκαναν μια επιλογή να μην συμπεριλάβουν κάποια αρνητικά στοιχεία στις ανθρώπινες ιστορίες, όπως ο πόλεμος κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αυτά θα έπρεπε να μην τα αποκρύψουμε, να τα αντιμετωπίσουμε σαν πραγματικότητες.
0: Άρα σχεδόν έχεις απαντήσει. Αυτό το στοιχείο θα προσέθετες.
1: Δεν ξέρω, όχι, αλλά πάντως σίγουρα θα με ενδιαφέρει πολύ η μεθοδολογία, δηλαδή πώς θα αποφασίσουμε τι θα πει και τι όχι. Εκεί θα έριχνα δηλαδή το βάρος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν μου έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να αποφασίσω. Ο ήχος του κύματος ίσως είναι κάτι που πραγματικά με ηρεμεί και θα ήθελα να το διατηρήσω.
0: Και να το επικοινωνήσεις, έτσι, ως
1: ναι, ναι.
0: Δείγμα της ζωής στη γη. Να, ένας πολύ σημαντικός ήχος. Εδώ τώρα χτύπησες φλέβα και για μένα, πρέπει να σου πω. Δανάη Λιωδάκη, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας. Καλή επιτυχία στο Χρυσό Δίσκο. Και απόψε και αύριο το βράδυ και στη συνέχεια των παραστάσεων.

Μελαγχολικά blues, τα έστειλαν στο διάστημα σε αυτό το χρυσό δίσκο, αλλά όχι από το Freddie Mercury, από το Louis Armstrong που τον αγαπάμε και εμείς πολύ. Οπότε στο κλείσιμο της εκπομπής θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στο χρυσό δίσκο της NASA το 1977. Μια άλλη πρόταση για σήμερα, εκτός από το χρυσό δίσκο στο Isla Hanè, είναι η νύχτα του Αντωνιώνη στο σινεμά Απόλλων. Το είδα και πραγματικά σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να δει κανείς σε μεγάλη οθόνη αυτό το αριστούργημα του Αντωνιώνη, αν δεν το έχει δει μέχρι τώρα. Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ζαν Μωρό, Μόνικα Βίτη. Η ταινία είναι μέρος της περίφημης τριλογίας του Αντωνιώνη, αληθινό αριστούργημα. Και αμέσως μετά βλέπω στο πρόγραμμα ότι στο ίδιο σινεμά μπορούμε να δούμε τη Φωλιά του Κούκου. Τι να πει τώρα κανείς για τη Φωλιά του Κούκου, τι να πει για τον Τζακ Νίκολσον σε αυτή την ταινία μαζί με την Λουίς Φλέτσερ πρωταγωνιστή, στη σκηνοθεσία του Μίλος Φόρμαν, πολύ βραβευμένη ταινία και με οσκαρικά ρεκόρ. Τέλος χρόνου ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, φιλιά ως τότε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που στάλθηκε στο διάστημα για το φινάλε αυτής της εκπομπής.

Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει.

0: αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ, και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με νέο δίσκο των μουσικών του κόσμου. Ο Γκαουσού Σόμπρα Κουγιατέ μας έρχεται από το Μάλι και η μουσική του είναι ριζωμένη στην παράδοση Μαντέ σε συνδυασμό με blues, soul, latin και rock ήχους. Είναι κιθαρίστας στον κιτάρι Μπάρο και το Σόμπρα Dance είναι η νέα προσωπική του δουλειά, συμπαραγωγή με την Καρολίνα Βαλέχο. Να πούμε πως ο Γκαουσού κατάγεται από οικογένεια Γκριό, ο πατέρας του είναι κιθαρίστας, γνωστός ως Τζάνγκο, Αντάμα Κουγιατέ το αληθινό του όνομα. Και να πούμε επίσης ότι είναι αναφορά ο τίτλος του δίσκου στην πατρίδα του Σόμπρα και στο παρατσούκλι του. Φωνητικά κάνει η Μαριάμ Κουγιατέ. Στη δουλειά αυτή ακούσαμε τη σύνθεση Νιάμπα και συνεχίζουμε με το Φαντιάλα. Να πούμε πως το Σόμπρα Dance μας ταξιδεύει σε ένα εκπληκτικό ταξίδι από τα ποτάμια μέχρι τις ερήμους του Μάλι, διασχίζοντας τον ωκεανό από τον νότο έως τον βορρά. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μουσατή είναι χαρισματικός κιθαρίστας και παραγωγός στην πόλη Ακαντές του Νιγήρα, μεγαλωμένος στην πλούσια πολιτισμικά περιοχή της Σαχάρας, βυθίστηκε στις μουσικές παραδόσεις του λαού

Ταρτίτ με την υπογραφή του Μουσατή από το Νίγηρα, το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου, μιξαρίστηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Mixto Records. Όπως λέει ο Μουσατή, ο δίσκος αντικατοπτρίζει τους ευρύτερους στόχους μου ως τραγουδοποιού. Θέλω με τα τραγούδια μου να μεταφέρω μηνύματα ειρήνης και αγάπης. Θέλω η μουσική μου να μιλάει για ενότητα και να ενθαρρύνει την ειρήνη. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση, Εντράχ εντάρχα.

όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη εδώ στην 958 της ΕΡΤΡΙΑ, που Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για σήμερα γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. New Jazz Underground, ένα αμερικάνικο τρίο, καινοτόμο και δημιουργικό. Η μουσική τους σωματώνει ήχους jazz, blues, latin, pop και hip hop. Abdias Armenteros, Sebastian Rios και TJ Reddick τα μέλη. Γνωρίστηκαν στο Juilliard, εκεί όπου φοιτούσαν, και το Hooties είναι το εντυπωσιακό τους άλμπουμ που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και για την συνέχεια. Ακούσαμε την σύνθεση Pseudo Latin Vibe και συνεχίζουμε με το Side Tracked.

Και συνεχίζουμε με τον Έμετ Κοέν, Αμερικανό πιανίστα, συνθέτη και εκπαιδευτικό. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για την δεξιοτεχνία του. Έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της σύγχρονης jazz. Παιδί θαύμα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μέθοδο Σουζούκη σε ηλικία 3 ετών. Γρήγορα ανέπτυξε μια μουσική φωνή που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, κομψότητα και ένταση. Ο θελικός σαξοφωνίστας Μπένι Γκόλσον σχολίασε για τον Έμετ πως έχει πολλά να πει. Νέα δουλειά, το Universal Truth, το εορταστικό άλμπουμ που υποκλίνεται στη μνήμη των αθανάτων του Miles Davis, του John Coltrane και του Jimmy Heath, και υπάρχει ένα κοινό μεταξύ τους, η τριπλή εκατοετηρίδα φέτος. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον δίσκο του Emmett Cohen είναι το Blue Train του John Coltrane.

Universal Truth του Emmett Cohen, μια δουλειά στην οποία συνεργάζεται με τον Joe Farnsworth στα drums, για Yasushi Nakamura στο μπάσο και τον Ron Carter, τον πολύ γνωστό μπασίστα, Jeremy Pelt στην τρομπέτα, George Coleman στο τενόρο σαξόφωνο και Tevon Pennicott στο τενόρο σαξόφωνο επίσης. Να επαναλάβουμε πως πρόκειται για ένα άλμπουμ φόρο τιμής στους Miles Davis, John Coltrane και Jimmy Heath. Να πούμε ότι παράλληλα συμμετέχει στην αναζήτηση του Coltrane για την παγκόσμια αλήθεια ο ίδιος ο καλλιτέχνης ο Emmett Cohen, και θα ακούσουμε συνέχεια Gingerbread Boy του Jimmy Heath.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της ΣΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Carl Hector and the Malcoons, crowdfunk από το Μόναχο. Κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο του Γιόλεκ, που εμβαθύνει στην ιστορία του crowd rock. Βαθιά ριζωμένη αυτή η ιστορία στο έδαφος της πατρίδας τους. Τρία από τα πιο επιδραστικά σχήματα του είδους ξεπήδησαν από το Μόναχο, Amundul, Popol Vuh και Embryo. Τα μέλη των Carl Hector and the Malcoons διαμόρφωσαν έναν ήχο ο οποίος υιοθετεί την πειραματική προσέγγιση της κλασικής εποχής του crowd rock, και το Γιόλεκ συμβολίζει έναν αθώο τρόπο σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού, απαλλαγμένα και τα δύο από τις επιρροές του σύγχρονου περιβάλλοντος και διατηρώντας έναν παιδικό τρόπο ακρόασης ήχων. Ακούσαμε τη σύνθεση Go Caravan και συνεχίσουμε με το Space Race.

Ο Σαρεν Γκούντα μας έρχεται από την Αμερική, αλλά έχει ως βάση του την Αγγλία. Οι επιρροές του είναι soul της Motown κυρίως, την οποία αγάπησε χάρη στο My Girl των Temptations, την μεγάλη αυτή επιτυχία τους. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του Come Around and Love Me το 2023 στην εξαιρετική Dapton Records, όπως και το καινούριο του άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούμε το πρώτο κομμάτι, Burning Temptation.

Jalen Gonda και η ρετρό soul που αγαπάμε, η soul της Dapton Records, αυτή η σπουδαία εταιρεία η οποία στεγάζει πολλούς καλλιτέχνες του είδους. Και θα σας αφήσουμε με το κομμάτι Doctrine of Love, την νέα δουλειά βέβαια των Gonda. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Fermi Festival 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, ελπίζω να ετοιμάσατε τα πέτσινα και τις λάξας, γιατί στη σημερινή κουμπή θα ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος το Slippery When Wet, τον τρίτο δίσκο των Bon Jovi που κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου του 1986, έναν από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους όλων των εποχών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο για το Slippery When Wet, το οποίο σαν δίσκος θεωρείται ο κύριος υπαίτιος που έβαλε τον πιο σκληρό ήχο και τον heavy metal

Τα ήχος του ραδιόφωνο του έδωσε έτσι ένα πιο ραδιοφωνικό φορμάτ. Καθιέρωσε τον όρο hair metal, metal των μαλλιών, δηλαδή μαλλιαρών metal, και ήταν ο πρώτος glam metal δίσκος ο οποίος είχε τρία top 10 τραγούδια, τρεις top 10 επιτυχίες στην Αμερική. Όλα αυτά βέβαια σε εισαγωγικά θα τα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε λίγες μέρες πιο πίσω το χρόνο, στον Ιούλιο του 1986, κάπου εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία, όταν οι Bon Jovi κυκλοφορούν σχεδόν κατά λάθος σαν πρώτο single το You Give Love a Bad Name.

Οι Bon Jovi λοιπόν για τον δίσκο τους αυτόν αποφασίζουν να αλλάξουν λίγο τρόπο δουλειάς, να αλλάξουν λίγο λογική, να φτιάξουν πιο εμπορικό τον ήχο τους και γι' αυτό προσλαμβάνουν και συνεργάζονται με τον Desmond Child, τον γνωστό ακόμα και εδώ της εκπομπής Desmond Child, ο οποίος τότε ήταν στα σχετικά πρώτα του βήματα, όχι τελείως πρώτα, αλλά ήταν ακόμα ένας νεαρός, επιτυχημένος, αλλά ανερχόμενος επαγγελματίας τραγουδοποιός, ο οποίος το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε το είχε γράψει αρχικά λίγο διαφορετικό, με τον τίτλο If You Were a Woman and I Was a Man, για την Bonnie Tyler, που το τραγούδισε νωρίτερα την ίδια χρονιά. Ωστόσο, δεν έμεινε ευχαριστημένος με το πώς είχε πάει εμπορικά το τραγούδι αυτό της Bonnie Tyler και στις δύο μεριές του Ατλαντικού, και αποφάσισε, αφού του δόθηκε η ευκαιρία, επειδή το πίστευε, να το αλλάξει λίγο και να το δώσει στους Bon Jovi. Το τραγούδι αυτό έγινε το πρώτο σίγγλ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, το Slippery When Wet, κυκλοφόρησε στις 23 Ιουλίου του 1986 και έγινε και το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι των Bon Jovi στην Αμερική. Μια τεράστια επιτυχία. Αμέσως επόμενο, τώρα μιλάμε για τραγούδια που είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών γενικότερα. Αμέσως επόμενο σίγγλ και το αμέσως επόμενο τραγούδι του δίσκου, το οποίο επίσης γράφουν μαζί με τον Desmond Child, και σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν το στίγμα για το πώς θα κινούνται στοιχουργικά σχεδόν σε όλη τους την καριέρα οι Bon Jovi, όσον αφορά και τις θεματολογίες των τραγουδιών τους. Πάμε λίγο πίσω λίγο τώρα για να δούμε πώς πρόκειται στην πραγματικότητα για παιδιά μεταναστών Ιταλών από την περιοχή του New Jersey της Νέας Υόρκης, μια περιοχή στην η οποία έχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση Ιταλών μεταναστών εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Βλέπουμε χαρακτήρες οι οποίοι ανήκουν στην εργατική τάξη, όπως ο Τόμι και η Τζίνα, οι οποίοι επιστρέφουν ξανά και ξανά στα τραγούδια των Bon Jovi. Βλέπουμε θέματα καθημερινά, θέματα τα οποία απασχολούν τους νέους, τους όχι και τόσο προνομιούχους. Κάποια στιγμή ο Τζον Bon Jovi είχε πει πως το τραγούδι αυτό ήταν μία απάντηση στην οικονομική κατάσταση και λιτότητα, και τέλος πάντων στην γενικότερη συντηρητική διαχείριση της περίοδου του Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Αμερική. Το τραγούδι γίνεται επίσης νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται νούμερο 4 στην Αγγλία, παίζεται συνεχώς το βίντεο του από το MTV ξανά και ξανά, παίρνει πάρα πολλά βραβεία, είναι το Living on a Prayer.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ένα τραγούδι το οποίο ο Τζον Μποντζόβι είχε πει ότι τότε όταν το είχε γράψει το ήθελαν οι Aerosmith και μάλλον θα τέριαζε περισσότερο σε αυτούς, αλλά εν τέλει το κράτησαν και το βάλανε στον πιο επιτυχημένο τους δίσκο. Η Μποντζόβι ήταν το Social Disease. Πάμε λίγο να δούμε τώρα, επειδή είπαμε ότι το Sleeper When Wet είναι ο τρίτος τους δίσκος, πάμε να δούμε πού ήταν πριν από αυτόν και πώς έφτασαν σε αυτήν τη φάση του 1986. Ο Τζον Μποντζόβι, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, από το 1975 περίπου λένε ότι ξεκίνησε, έστω και αν ήταν ακόμα ανήλικος έφηβος, να παίζει μουσική με τον Ρίτσι Σαμπόρα, τον κιθαρίστα και αυτόν που γράφανε μαζί τα τραγούδια, αλλά και τον Ντέσμον Τσάιλντ, γνωρίζονταν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το 1982 πιάνει μία δουλειά σε ένα πολύ μεγάλο και γνωστό συγκρότημα στούντιο στην Νέα Υόρκη, όπου καταφέρει να ξεκλέβει χρόνο να ηχογραφεί και τα δικά του κομμάτια, τα δικά του demo με τοπικούς εκεί μουσικούς. Ένα από αυτά ήταν και το demo του Runaway, της πρώτης του επιτυχίας, το οποίο μάλιστα το είχαν ζητήσει να τους το παραχωρήσει και από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο είχε πάει για να τους γράφει τα τζιγκλάκια και να κάνει κάποιες εκφωνήσεις ή κάποια έτσι μικρά τραγούδια. Παράλληλα ψάχνει τοπικούς αλλά έμπειρους μουσικούς για να φτιάξει μπάντα και να αρχίσουν να παίζουν σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά εκεί ήταν που τους ανακαλύπτει ο Derek Schulman της Mercury Records και τους υπογράφει για να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο το 1984, τον δίσκο Bon Jovi. Ένα χρόνο αργότερα ο δεύτερος δίσκος, το 7800 Degrees Fahrenheit, χωρίς σχετικά μεγάλη επιτυχία και τα δύο αυτά άλμπουμ, με ένα αρκετά πιο σκληρό και πιο ακατέργαστο ήχο. Ωστόσο τους δίνει το εισιτήριο να παίζουν support σε μεγάλες μπάντες και τοπικά, αλλά και σε περιοδίες σε όλη την Αμερική και στην Ευρώπη. Και κάπου εκεί έρχεται η απόφαση και η ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο τακτική και να δούνε πώς μπορούν να κάνουν πιο mainstream, πιο ραδιοφωνικά φιλικό τον ήχο τους. Έτσι φτάνουν κάποια στιγμή στον Desmond Child, στο να συνεργαστούν με τον Desmond Child, ο οποίος είχε ήδη κάνει σχετικά μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, και κάπως σαν να αποσύρονται για 6 μήνες στο Vancouver για να γράψουν και να ηχογραφήσουν εν τέλει τον δίσκο αυτό. Ένας αρκετά διαφορετικός τρόπος δουλειάς σε σχέση με αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι τότε. Το τρίτο τώρα σύγκλι που έβγαλε ο δίσκος, επίσης τεράστια επιτυχία και ένα τα τραγούδια σταθμός στην καριέρα και στον ήχο των Bon Jovi, ήταν το Wanted Dead or Alive. Ωστόσο, ένα τραγούδι το οποίο τον γράφουν μόνοι τους, οι Τζον Bon Jovi και Ρίτσι Σαμπόρα.

Raise Your Hands, κάπως έτσι ανοίγει η δεύτερη πλευρά του τότε βινιλίου που είχε κυκλοφορήσει το 1986 και σε CD βέβαια είχε βγει του Slippery When Wet τον Bon Jovi με έναν αρκετά πιο επιθετικό ήχο που μπορεί να θυμίζει λίγο τους δύο προηγούμενους δίσκους του σχήματος. Τώρα είπαμε λίγο νωρίτερα ότι επιστρατεύουν τον Desmond Child για να γράψουν μαζί αρκετά από τα τραγούδια του δίσκου και να καταφέρουν εν τέλει αυτόν τον πιο ραδιοφωνικό, αυτόν τον πιο καλογελισμένο, αυτόν τον πιο εμπορικό ήχο και υφή στα ίδια τους τα τραγούδια. Ωστόσο η εφιέστατη κίνηση, η οποία εν τέλει μάλλον ήταν το σημείο κλειδί για την επιτυχία του άλμπουμ, είναι η εξής. Επόμενη. Θέλω λίγο να αναλογιστούμε και να θυμηθούμε ποιο είναι το κοινό το οποίο καταναλώνει τις μεγαλύτερες ποσότητες κυριολεκτικά της pop μουσικής σε όλη την ιστορία εδώ και 60-70 χρόνια. Το κοινό αυτό είναι οι έφηβοι, είναι οι μικρότερες ηλικίες και δεν ξέρω τώρα ποιος είχε την ιδέα, αλλά όποιος είχε την ιδέα ήταν πραγματικά μεγαλοφυής. Αυτό που κάνουν οι Bon Jovi είναι να γράψουν αρκετά τραγούδια, περισσότερα από τα 10 τα οποία μπήκαν εν τέλει στον δίσκο, να γυρίσουν στην Νέα Υόρκη, να γυρίσουν στο New Jersey και να καλέσουν κυριολεκτικά teenagers, κυριολεκτικά εφήβους να παίξουν τα τραγούδια μπροστά τους και να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία των παιδιών και ελεύθερη την κρίση των παιδιών για να βαθμολογήσουν τα τραγούδια. Κάπως έτσι επιλέγουν τα τραγούδια τα οποία θα γίνουν τεράστιες επιτυχίες. Κάπως έτσι έφτασε ο δίσκος αυτός να είναι ένας από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους όλων των εποχών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

I'd Die For You από τους Bon Jovi και τους Slippery When Wet, ένα τραγούδι αρκετά γραμμένο πάνω στην φόρμα του ίδιου του δίσκου. Και μιας και μιλήσαμε για φόρμα, εκείνα τα χρόνια ο δίσκος, ο κάθε ένας τέτοιος δίσκος που σέβεται τον εαυτό του θα έπρεπε να έχει μία μπαλάντα, μία power ballad έτσι όπως την λέγανε. Αυτό ήταν και το τελευταίο single που κυκλοφόρησαν, τέταρτο και τελευταίο για την προώθηση του δίσκου. Η Bon Jovi έγινε νούμερο 11 στην κατηγορία mainstream στην Αμερική, νούμερο 21 στην Αγγλία, το Never Say Goodbye, ένα τραγούδι στο οποίο αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά κάτι το οποίο θα γίνει χαρακτηριστικό στην πορεία στη μουσική των Bon Jovi. Το ακούσαμε και λίγο στο Wanted Dead or Alive, το πώς μπλέκονται και συνδέονται μεταξύ τους ως πρώτη και ως δεύτερη φωνή οι εξαιρετικές βέβαια φωνές και του Τζον Μποντζόβι και του Ρίτσι Σαμπόρα.

Είπαμε να κλείσουμε την ακρόαση του Slippery When Wet με το μοναδικό τραγούδι το οποίο υπογράφει μόνος του John Bon Jovi στο δίσκο, είναι το Wild in the Streets, νούμερο 1. Λοιπόν, ο δίσκος για 8 ολόκληρες εβδομάδες στην Αμερική, ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις και για το 1987, παρότι κυκλοφόρησε στα μέσα του 1986, στο νούμερο 6 έφτασε στην Αγγλία και ήταν τόσο επιτυχημένος που μπήκε και στα ελληνικά charts, φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 64. Κλείνουμε λοιπόν με το Wild in the Streets.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Slippery When Wet, το πιο εμπορικά επιτυχημένος και κορυφαίος δίσκος των Bon Jovi από τον Αύγουστο του 1986, και από τη στιγμή που ήταν τόσο επιτυχημένος ο δίσκος, λογικό είναι να επανακυκλοφόρησε και να επανεκδόθηκε αρκετές φορές από τότε. Τώρα η τελευταία φορά που επανακυκλοφόρησε ο δίσκος ήταν το 2024, και μπορώ να καταλάβω γιατί δεν περίμεναν μέχρι το 2026 έτσι για να γίνει πιο σημαδιακή αυτή η κίνηση. Τέλος πάντων, εκεί θα πάμε εμείς για να κλείσουμε την εκπομπή μας και να ακούσουμε μια ακουστική εκδοχή του Wanted Dead or Alive. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε για σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. Ανοίξαμε το σημερινό τσουκπόξ με την Δονούσα. Ένα παλιότερο τραγούδι από τον υφαντόκοσμο της Κρίστης Στασινοπούλου. Από τις πρώτες δουλειές που κυκλοφόρησε η Κρίστη Στασινοπούλου με τον Στάθη Καλυβιώτη είναι ο υφαντόκοσμος, και μάλιστα οι πρώτες ηχογραφήσεις που είχαν γίνει για τον δίσκο αυτό την δεκαετία του 90, λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, είχαν γίνει σε ένα οικιακό στούντιο που είχαν φτιάξει τότε η Κρίστη Στασινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης, οι οποίοι συνδυάζουν από τότε τα παραδοσιακά στοιχεία με πιο σύγχρονους ήχους. Από τον υφαντόκοσμο έχουν εξελίξει πολύ τον ήχο τους ως σήμερα η Κρίστη Στασινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης. Ακούσαμε τη Δονούσα, θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι που αναφέρεται στο Κυκλαδίτικο νησί. Θα ακούσουμε την Δονούσα αυτή τη φορά από την Ματούλα Ζαμάνη.

Ακούσαμε την Δονούσα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Ματούλα Ζαμάνη και βρίσκεται η Δονούσα μέσα στο πρώτο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει η Ματούλα Ζαμάνη πριν αρκετά χρόνια και είχε τον τίτλο Βαρλιγκάλι. Βαρλιγκάλι στα βλάχικα σημαίνει γύρω-γύρω, σημαίνει περαδόθε και εμείς γυρνάμε γύρω-γύρω από την Δονούσα και παραμένουμε σε αυτό το πολύ όμορφο καλοκαιρινό κυκλαδίτικο νησί και θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που αναφέρεται σε αυτήν, στη Δονούσα δηλαδή. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε ένα οργανικό κομμάτι από τους Λεμονοστιφέλ, την μπάντα από Θεσσαλονίκη που συνδυάζουν πολλά και ετερόκλητα στοιχεία και έχουν έναν δικό τους ξεχωριστό ήχο, Δονούσα.

Δονούσαν, ακούσαμε από τους Λεμονοστιφέλ, από τον πολύ ωραίο τρίτο τους δίσκο που είχε κυκλοφορήσει ακριβώς πριν μια δεκαετία. Τέσσερις δίσκους έχουν συνολικά κυκλοφορήσει οι Λεμονοστιφέλ, αυτή πολύ ιδιαίτερη μπάντα της πόλης μας. Η μπάντα αυτή δεν υπάρχει πια σε αυτή την μορφή, έχουμε όμως να ακούμε κομμάτια όπως αυτό, όπως η Δονούσα. Υπάρχουν οι Χαρές του Αυγούστου, υπάρχουν αυτά τα πολύ όμορφα κυκλαδίτικα νησιά. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, την οποία θα ακούσουμε από τον Μανώλη Φάμελο. Φέτος δεν κατάλαβα καλοκαίρι.

0: με παντζούρια κλειστά.
1: Ζωγράφισα έναν Αύγουστο στα βήματά σου και ήθελα να φτιάξω έναν κόσμο έτσι να μας χωρά. Ακούσαμε από την Μαρίνα Σπανού από τα 25 τετραγωνικά, όπως ονομάζεται ο πρώτος προσωπικός δίσκος με δικά της τραγούδια που κυκλοφόρησε η Μαρίνα Σπανού το 2023. Και είναι και πολύ καλή η εξέλιξη για την Μαρίνα Σπανού, η οποία ξεκίνησε να τραγουδά μόνη της και να παίζει με την κιθάρα της στον δρόμο της Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα. Και τώρα μετά από αρκετά χρόνια, είναι πολύ μικρή ηλικία η Μαρίνα Σπανού, έχει τη δική της δισκογραφία και τις πολύ πετυχημένες ζωντανές της εμφανίσεις, οι οποίες είναι πιο οργανωμένες και σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Και θα συνεχίσουμε με τα άλμπουμ φωτογραφικά, που είναι το καινούριο και mini EP που κυκλοφόρησε ο Πάνος Βλάχος τον Ιούνιο του 2026, το οποίο περιέχει 6 τραγούδια σε δική του μουσική, στίχους και ερμηνεία. Και εμείς θα ακούσουμε το «Τελειώνει ο χρόνος» από τον Πάνο Βλάχο και την Έλενα Λεόνι στα φωνητικά.

Γράφει ο Νίκος Καρίδης στα ποίηματα 1944-1984 που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος. Θα ξαναβρεθούμε κάποτε, πρωινό ξανθό καλοκαίρι, πικραμένη θάλασσα του Γενάρη. Κάποτε όταν δαμάσουμε αυτόν τον άνεμο που μας κυνηγά και τον κυνηγάμε, που μας φέρνει πάνω από τα σπρισμένα σπίτια των νησιών, που μας παγώνει τα χέρια και μας καίει τα μαλλιά, όταν νικήσουμε αυτόν τον άνεμο θα ξαναβρεθούμε.

Χαμένες μέρες, ακούσαμε από τον Κωστή, από τον Κωστή Χρήστου και τις Κιαδαρέσες και είναι αυτό το ντουέτο που ανοίγει το Fake Volant, το καινούριο άλμπουμ του Κωστή και θα συνεχίσουμε με το Πότε κλείνουν οι στοές, έναν πάρα πολύ καλό δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2026. Ο Κρέων Κανακάρης έχει γράψει την μουσική και τον ακούμε και στο τραγούδι και η Νάντι Χατζηγεωργίου γράφει τους στίχους και τραγουδά και τραγουδούν αυτοί οι δύο δημιουργικοί κομμάτια που έχουν αναφορές σε τροπαδούρους άλλων εποχών που θυμίζουν ίσως και λίγο κάτι από τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» και θα ακούσουμε το σύντομο σε διάρκεια μέσα στην τηλεφωνία το οποίο μας δίνει και την αφορμή να ακούσουμε μια σειρά από τραγούδια που αναφέρονται στην τηλεφωνική επικοινωνία.

Ακούσαμε το υπεραστικό από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και πιο πριν το μέσα στην τηλεφωνία από τον Κρέοντα Κανακάρη και την Άντι Χατζηγεωργίου. Υπήρχαν εποχές που οι άνθρωποι μιλούσαν στο τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η διαδικτυακή επικοινωνία, χωρίς να είμαστε σε όλη αυτή την ψηφιακή εποχή. Υπήρχαν εποχές που δεν υπήρχαν και καν κινητά και θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι για να κλείσουμε αυτή την τριλογία με τα τηλέφωνα. Θα ακούσουμε το «Σου τηλεφωνώ» από τους Graviton.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε την Καρδερίνα, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Ορφέα Περίδη, ένα παλιότερο τραγούδι του Ορφέα Περίδη ήταν αυτό. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, στις 18 Αυγούστου το 2025 για την ακρίβεια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο καθηγητής θεολογίας του Απιθύτα Χρυσόστομος Σταμούλης, ο οποίος εκτός των άλλων ασχολούνταν και με τη μουσική. Είχε δημιουργήσει την χοροδία νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την δεκαετία του 90, είχε συνεργαστεί με πολλούς συνθέτες, διευθυντές ορχιστρών και διάφορους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. 6 δίσκους είχε εκδώσει ο Χρυσόστομος Σταμούλης με δικές του συνθέσεις και εμείς θα ακούσουμε 3 δικά του τραγούδια, ξεκινώντας από τα Φίλτρα της Πανσελίνου, όπου ο Χρυσόστομος Σταμούλης μελοποιεί στίχους του Τάκη Βαρβιτσιώτη. Στο τραγούδι είναι η Ελιζέτα Καλημέρη.

Ακούσαμε τα φίλτρα της Πανσελίνου από την Ελιζέτα Καλημέρη σε μουσική του Χρυσόστομου Σταμούλη. Πολύ πράγμων και πολύ τάλαντος ο Χρυσόστομος Σταμούλης. Προσπαθούσε να κρατήσει το διάλογο ανοιχτό στην πόλη σε όλα τα πεδία. Το 2013 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Αγάπης Αγαπάω» με 8 συνθέσεις του Χρυσόστομου Σταμούλη. Θα ακούσουμε το ομότιτλο «Αγάπης Αγαπάω» σε δικούς του στίχους με τη Μελίνα Κανά στο τραγούδι.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα κάνουμε και μια μικρή αναφορά στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 19 Αυγούστου του 1936, εκτελέστηκε από τους φασίστες του Φράνκο. «Εγώ ποτέ δεν θα γίνω πολιτικός», έλεγε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «είμαι επαναστάτης, γιατί δεν υπάρχει αληθινός ποιητής που να μην είναι επαναστάτης». Και θα ακούσουμε σε στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα την νερά, έτσι όπως την μελοποίησε ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, και μάλιστα θα ακούσουμε μια εκτέλεση από την Μέλα Γεροφώτη που είναι στο τραγούδι και τον Αστέρι Τσαλίκη που είναι στο πιάνο, έτσι όπως έπαιξαν live στο στούντιο την Νεράιδα πριν λίγους μήνες εδώ για το Jukebox, ανάμεσα σε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, και έτσι όπως ηχογραφήσαμε το κομμάτι αυτό. Από τον Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, καλή συνέχεια.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ανέμους θεμού. Μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό. Όσο πρώτο φτάσω πως εδώ και γκρινιάζω στους ανέμους θεμού. Μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

Ακούω τον ουρανό για να γελάει, φίλες και φίλοι, και κάπως έτσι πρέπει να γίνεται και όταν η σύγχρονη τεχνολογία μας προδίδει και χάνονται σήματα, σποτ, τζιγλάκια και πάνε να σου ανατρέψουν τη ροή της εκπομπής, ακόμα και τη σκέψη σου καμιά φορά. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε εδώ με την εκπομπή Planet B. Θα διορθωθεί κάποια στιγμή το πρόβλημα από τους ικανότατους τεχνικούς μας, άντρες και γυναίκες, και έτσι θα μπορέσουμε ξανά να ξεδιπλώσουμε αυτή τη ραδιοσκηνοθεσία που ετοιμάζουμε κάθε φορά από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, μέσα από αυτή την εκπομπή, με τις θεματικές μας ενότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κομήτες και εξωπλανήτες, την είδηση της ημέρας και της νύχτας, την αντίστροφη μέτρηση, την καρδιά του κόσμου και άλλα πολλά. Σας έχουμε ετοιμάσει, δεν χρειαζόμαστε τα σποτάκια για να περάσουμε στα θέματά μας, έτσι κι αλλιώς.

Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Και τι είδηση δεν έχουμε συγκεντρώσει για σας σήμερα? Και σήμερα δεν θα σας πούμε ψέματα, ότι θα σας μεταδώσουμε δηλαδή ευχάριστες ειδήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Αν είχαμε, θα σας τη μεταδίδαμε. Για παράδειγμα, πριν από 62 μέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθισμένος δίπλα στον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν, υπέγραφε, όπως γράφει η Κορίνα Βασιλοπούλου στην Εφημερίδα των Συντακτών, υπέγραφε λοιπόν μετά φανών και λαμπάδων το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως το είχαν ονόμασει, που θα σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους του πολέμου με το Ιράν. Ο Τραμπ διακήρυγται ότι το προήμιο της συμφωνίας θα εξομάλυνε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Θα απέτρεπε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ έφεται προθεσμία 60 ημερών για να οδηγηθούν, τα λέει, τα πράγματα στο επόμενο στάδιο. Σε ποιο στάδιο δηλαδή? Στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική διμερή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το όνειρο δεν κράτησε πολύ. Ήδη από τις αρχές Ιουλίου ο Τραμπ χαρακτήριζε κενό γράμμα το Μνημόνιο Συνεννόησης. Έκτοτε έχουμε ζήσει ένα διάστημα όπου εναλλάσσονταν οι εχθροπραξίες, οι ανάπαυλες και οι απόπειρες διαπραγματεύσεων, ώσπου τη Δευτέρα έληξε το περιθώριο των 60 ημερών και το αποτέλεσμα είναι 0 ιστοπηλίκων. Αυτό δεν είναι το πιο ανησυχητικό. Υπάρχουν απειλές από το Ιράν ότι ενδεχομένως να μην αποκλείονται και χτυπήματα σε περιοχές της Ευρώπης πλέον. Και υπάρχει ήδη αντίδραση του ΝΑΤΟ και δηλώσεις εκατέρωθεν. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα την πρώτη της εκπομπής και σε λίγο θα σας πούμε λεπτομέρειες. Θα πάμε και στη Γάζα και αλλού.

Η είδηση της ημέρας για μας είναι αυτή που ακολουθεί. Ήδη την προαναγγείλαμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, ενώ το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και τίτλο «Παγκόσμιος πόλεμος νούμερο 4, αυτός που θα διεξαχθεί με ρόπαλα και πέτρες, γιατί ο τρίτος θα κρατήσει λίγες ώρες, από ό,τι φαίνεται. Και όποιος επιβίωσε, επιβίωσε στον πλανήτη μας». Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι ότι στο στόχαστρο της Τεχεράνης θα μπαίνουν πλέον από εδώ και στο εξής ενδεχομένως στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια στο Ορμούζ. Ξέρετε πού βρίσκεται η Ελλάδα στο χάρτη της Ευρώπης. Τη Βουλγαρία έχουν στόχο, είναι η αλήθεια. Αυτό τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί. Θυμάστε που φτιάξαμε και μια ομπρέλα από Patriot για να αποτρέπει να βοηθήσουμε τη Βουλγαρία σε ενδεχόμενο επίθεση, τότε που ξεκινούσε ο πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν, λέει, έχει διερευνήσει επιλογές για την επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει νέα κλιμάκωση της έντασης εναντίον της Τεχεράνης. Και αυτά ποιος τα λέει, για να μεταδίδουμε τώρα ό,τι να είναι, ό,τι κυκλοφορεί δηλαδή δεξιά και αριστερά, χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει και αν ισχύει. Αυτά τα μεταδίδει το δημοσιογραφικό συγκρότημα των Financial Times. Νομίζουμε κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα αυτής της πληροφορίας, η οποία μάλιστα επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε πρόσφατα, θυμίζουμε, την επιχείρηση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού από την αεροπορική βάση του Μπεσμέρ, γεγονός που ενδεχομένως αυξάνει τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για την Ουάσιγκτον. Αλλά και ποια άλλη χώρα, ποιο άλλο νησί έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ιράν ή ενδεχομένως να βρεθεί, σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα των Financial Times. Η Κύπρος έχει θεωρηθεί ως πιθανό στόχο σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως δήλωσε στους Financial Times πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο, λέει, με τις διαβουλεύσεις της Τεχεράνης. Το νησί, θυμίζουμε, φιλοξενεί βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μία από τις οποίες αποτέλεσε στόχο ντρόουν νωρίτερα φέτος. Κάποιοι έλεγαν ότι έγινε κατά λάθος. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ιρανοί έχουν επίσης εξετάσει τρόπους για να διακόψουν τη λειτουργία των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Η ζημιά στα καλώδια θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών που διέρχονται από μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Είναι σαν να τους βλέπουμε, φίλες και φίλοι, τους επιτελείς της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, να είναι σαστισμένοι μετά από αυτές τις πληροφορίες και το δημοσίευμα των Financial Times, και λίγη ώρα αργότερα, πριν από λίγο για την ακρίβεια, ήρθαν και οι πρώτες αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν δηλώνει ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Σας μεταφέρουμε ακριβώς τι λέει η μία και η άλλη πλευρά. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση επιτελών της Συμμαχίας σήμερα Τετάρτη στις αναφορές ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Βεβαίως, ξέρετε, εμείς με την απλή λογική μας σκέψη, με βάση και την προηγούμενη εμπειρία δηλαδή των πολέμων, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένας πύραυλος δεν μπορεί να κάνει λάθος. Και ακόμα και αν στοχεύει έναν αμερικανικό στρατιωτικό στόχο στην Ευρώπη, δεν μπορεί να εξοκύλει, όπως λέμε στην ναυτική γλώσσα, και να πέσει κάπου αλλού αυτός ο πύραυλος. Ειδικά πύραυλος
που κατευθύνεται προς τη Βουλγαρία, περνώντας ενδεχομένως από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Τι δήλωσε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο CNN. Όπως αποδείχθηκε, λέει, νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμινα του ΝΑΤΟ αναχέτησε μια επιτυχία βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις, η στάση αποτροπής και άμυνας μας, λέει, είναι ισχυρή και αποτελεσματική. Αυτά δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ. Τον Μάρτιο, 4 ύποπτα ιρανικά βαλιστικά πυρομαχικά που κατευθύνονταν προς την Τουρκία εξουδετερώθηκαν, λέει, από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Το Ιράν είχε αρνηθεί τότε ότι εκτόξευσε τους πυράβλους. Η Κύπρος είχε γίνει επίσης στόχος επιθέσεων με drones τον Μάρτιο. Όπως είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, η Financial Times, σας το είπαμε προηγουμένως, μετέδωσαν σήμερα Τετάρτη ότι το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, επικαλούμενοι πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο καθεστώς. Δεν ξέρουμε αν καθησυχάζεται ο κόσμος όταν αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δηλώνει ότι η στρατιωτική συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση που έγινε από τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ στο CNN πριν από λίγη ώρα. Είναι μια κλασική, στερεοτυπική θα λέγαμε δήλωση, αναμενόμενη δήλωση από τον αξιωματούχο του ΝΑΤΟ όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Πέραν τούτου, ουδέν. Ποιος θα υπερασπίσει ποιον και σε ποια περίπτωση? Όταν πύραυλος χτυπήσει στρατιωτική εγκατάσταση αμερικανική στη Βουλγαρία ή αλλού, ή όταν λοξοδρομήσει ένας πύραυλος και προσγειωθεί ανώμαλα βεβαίως και κριτικά σε άλλο σημείο της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Λοιπόν, από πολύ παλιά βεβαίως ο καλλιτεχνικός κόσμος, ο σκεπτόμενος κόσμος, ο κόσμος με δημοκρατικές ευαισθησίες, ο αντιμιλιταριστικός κόσμος έπαιρνε θέση με τα έργα τέχνης, με τον πολιτισμό, με τις διαλέξεις, με τα βιβλία, με τα ποίηματα, εναντίον του πολέμου, της φρίκης του πολέμου. Το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου είναι ο πόλεμος. Έχουμε την εντύπωση, για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Και από τότε, ο Bob Dylan, ανάμεσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες, εξέφρασε τις αγωνίες του, συνθέτοντας πολλά τραγούδια, αλλά ένα ειδικά που αναφέρεται στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτά και από τον Bob Dylan, φίλες και φίλοι, για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όποιος κάποιοι υποστηρίζουν ότι πλησιάζει. Πάντως στο Λευκό Οίκο ελπίζουν πως η οικονομική πίεση από τον πόλεμο και τις κυρώσεις στο τέλος θα λυγίσουν το Ιράν, όπως ανέφερε και ο γαμπρός του Τραμπ άλλωστε, ο Τζάρετ Κούσνερ, κατά το πρόσφατο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, παραδεχόμενος παρέλληλα πως μέχρι στιγμή το Ιράν δεν δείχνει να ενδιαφέρεται να κάνει κάτι που να βγάζει νόημα για εμάς, για τους Αμερικανούς δηλαδή. Αλλά και αυτή η ελπίδα δεν αποκλείεται να αποδειχθεί φρούδα. Η ΗΠΑ, όπως σημείωνε η Washington Post, ασκούν οικονομική πίεση στο Ιράν εδώ και δεκαετίες και ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για τον Τραμπ θα χρειαστούν πιθανώς πολλοί μήνες ώσπου να φανούν οι συνέπειες των τελευταίων ενεργείων.

0: Και έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Το επαναλαμβάνουμε γιατί έχει μεγάλη σημασία και είναι μια σημαντική εξέλιξη στην κρίση στη Μέση Ανατολή, που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μόνο κρίση της Μέσης Ανατολής, αλλά και κρίση της Ευρώπης και του κόσμου μας. Γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε. Το Financial Times που λέει ότι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη. Αμερικανικές εγκαταστάσεις λέει, αλλά ας το βάλουμε αυτό. Ας συνυπολογίσουμε και τα λάθη σε εισαγωγικά. Και την απάντηση του ΝΑΤΟ. Ότι είμαστε εδώ να προασπίσουμε τους συμμάχους, θα απαντήσουμε, θα αποτρέψουμε, θα. Ο πόλεμος δεν τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Απέναντία στα στενά του Ορμούς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν ξεκίνησαν ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμάνιων. Η Τεχεράνη δηλώνει διαστόματος του επικεφαλής διαπραγματευτή της και προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο δε Τραμπ κραδένει χάρτες που δείχνουν το Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Απαιτεί από το Ιράν να υψώσει λευκή σημαία και απειλεί το Ομάν, σύμμαχο χώρο του Περσικού κόλπου, ότι θα το μπιπ στους βομβαρδισμούς αν μπει στη μέση, όπως δήλωσε στο Fox News μάλιστα. Αν δηλαδή το Εμιράτο συνεχίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με το Ιράν για διευθέτηση του Ορμούζ, όπως προέβλεπε άλλωστε το μνημόνιο συνεννόησης, δεν έχω χρονοδιάγραμμα, δηλώνει με στόμφο, δεν βιάζομαι, οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν καμία σχέση με το σκεπτικό μου. Και σύμφωνα με την ανάλυση της Κορίνας Βασιλοπούλου στην Εφημερίδα των Συντακτών, οι σοβαροί Αμερικανοί αναλυτές βλέπουν πίσω από αυτόν τον αχταρμά τα αδιέξοδα μιας κυβέρνησης παγιδευμένης σε έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει ποτέ. Χωρίς σαφή στρατηγικό στόχο, χωρίς ορατή διπλωματική λύση και με μεγάλο οικονομικό και πολιτικό κόστος στο εσωτερικό της Αμερικής. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όχι απλώς την αντίθεση της πλειονότητας των Αμερικανών με τον πόλεμο, αλλά και μεγάλη κατρακύλα στη δημοφιλία του ίδιου του Τραμπ. Σύμφωνα για παράδειγμα με την τελευταία δημοσκόπηση των Ipsos Reuters, μόνο το 33% των ερωτηθέντων εγκρίνει τα πεπραγμένα του Τραμπ. Δύο μονάδες κάτω μάλιστα συγκριτικά με αντίστοιχη χαμηλή δημοσκόπηση στις αρχές του μήνα. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον ίδιο το Θεό? Έτσι έχει πει κάποια στιγμή, ανάμεσα σε αυτά που εκτοξεύει. Και ο τίτλος άλλωστε του τραγουδιού που ακολουθεί είναι «When the President Talks to God», όταν ο πρόεδρος μιλάει στο Θεό.
1: Next song's for our ignorant, arrogant, and most of all incompetent president, Gozaides.

Υπάρχουν κάτι παλιές αμερικανικές αφίσες που λέει «I want you» και είναι ο κλασικός θείος Σαμ που καλεί τους νεολαίους να καταταχθούν στο στρατό, στο ναυτικό, στην αεροπορία, προκειμένου λέει να γίνουν ήρωες, να γίνουν σεβαστά πρόσωπα, να συμμετάσχουν σε πολέμους και να γυρίσουν στην ευτυχισμένη τους οικογένεια, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα ανθρώπινης απώλειας. Ούτε η περίπτωση να ζει κάποιος άθλια σε ένα στρατόπεδο, σε ένα αεροπλανοφόρο και σε μια μοίρα στρατού, ας μην πούμε πού.

Η δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, κυρίες και κύριοι, το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε ασχοληθεί και εμείς σε μια τελευταία μας εκπομπή, γιατί τότε είχε γίνει γνωστή η είδηση. Έχει προκαλέσει αντιπαράθεση και πολιτική αντιπαράθεση στο ιστορικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με αφορμή τα συνεχή ρεπορτάζ για το θέμα, το BBC συνομίλησε με τον Τζόνι Μπέρνελ, βετεράνο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο και ιδιαίτερος βεβαίως σε καιρό πολέμου. Ο Μπέρνελ, που εργαζόταν ως φωτογράφος για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πέρασε 111 ημέρες στο πολεμικό πλοίο USS Vinson, στη διάρκεια του πολέμου που κήρυξε ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush στο Αφγανιστάν. Η ιδιότητά του αυτή του επέτρεπε να έχει πρόσβαση ακόμη και σε μέρη του πλοίου που μέλη του πληρώματος δεν μπορούσαν να πάνε. Σε μια εποχή λοιπόν που πολύ πριν την ψηφιακή φωτογραφία, οι στρατιώτες αποζητούσαν διακαώς ένα κλικ του Μπέρνελ. Σε διάστημα άνω των 3 μηνών, ο φωτογράφος παρατήρησε σημαντικές μεταπτώσεις στη διάθεση και την ενέργεια του πληρώματος, καθώς ο ενθουσιασμός μετατράπηκε σε θλίψη. Θυμάται πως σε κάποια φάση στα μάτια τους ήταν εμφανής μια ιδιαίτερη απελπισία και συμπληρώνει: «Ακόμα πιστεύω πως το δυσκολότερο μέρος της δουλειάς μου ήταν το να βλέπω αυτή τη θλίψη στα μάτια τους κάθε μπιπ μέρα». Ο Μπέρνελ είπε στο BBC πως παρακολουθεί βουρκωμένος την κατάσταση του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο επιστρατεύθηκε για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν στις 11 του Δεκέμβρη του 1925, την ώρα που αυξάνεται λέει η ανησυχία για τις συνθήκες που επικρατούν. Σημειώνει με νόημα εξάλλου ότι πλέον το Lincoln βρίσκεται στον πόλεμο για πάνω από το διπλάσιο χρόνο που έπλεε το πλοίο Vinson, στο οποίο ήταν αυτός επιβάτης για 111 μέρες. Και τι λέει στο BBC? Λέει ότι λόγω της εμπειρίας του, λόγω της περιπέτειας αυτής που είχε ζήσει, γιατί περιπέτειας πρόκειται, πιστεύει πως πολλά μέλη του πληρώματος δεν έχουν καν την ευκαιρία να επισκεφθούν το κατάστρωμα εξαιτίας των υποχρεώσεών τους. Αυτοί οι ναυτικοί κάνουν πολύ καιρό να δουν τον ουρανό. Ένας συνάδελφός του στο Vinson, το οποίο ο Μπέρνελ χαρακτήρισε πλωτή φυλακή, έκανε λέει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τον διώξουν. Διακινούσε ναρκωτικά και ίδρυσε και ένα υπόγειο rave club, για να τον διώξουν δηλαδή. Πίσω από το μικροσκοπικό κρεβάτι του Μπέρνελ, το οποίο οι στρατιώτες χαρακτήριζαν ως φέρετρο και στο οποίο δεν υπήρχε χώρος για να γυρίσει πλευρό, ενώ από εκεί περνούσαν και τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για να φρενάρουν τα αεροσκάφη κατά την απογείωση. Γι' αυτό λοιπόν ο Μπέρνελ λέει ότι ήταν ένας ασταμάτητος θόρυβος, στο πλοίο υπάρχει πάντα θόρυβος, αεροπλάνα προσγειώνονται ή απογειώνονται συνεχώς και η ρηπή των όπλων είναι ασταμάτητη. Αυτά σχετικά με την εμπειρία του Μπέρνελ, που ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η εμπειρία, την αποτύπωσε το BBC, δημοσιοποιήθηκε, κάνει τον γύρο του κόσμου, σας τη μεταδίδουμε και εμείς, για να πάρουμε μια ιδέα τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα με το διπλάσιο χρόνο παραμονής από ότι ο Μπέρνελ στο προηγούμενο αεροπλανοφόρο στο Abraham Lincoln. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, στρατιωτικοί στο Lincoln, στο αεροπλανοφόρο αυτό, βρίσκονται αντιμέτωποι με ελλείψεις τροφίμων, χαλασμένα υδραυλικά και εξάντληση. Οι οικογένειες ναυτών έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν, με μαρτυρίες να αναφέρουν πως ορισμένοι ναύτες έχουν επιχειρήσει να πηδήξουν στη θάλασσα. Όχι άλλα λοιπόν ηρωικά ρεπορτάζ για τα αεροπλανοφόρα όλων των χωρών, όχι μόνο των Αμερικανών, που σουλατσάρουν αμέριμνα με την ωραία θάλασσα να τους φυσάει τα μαλλιά. Αν ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό αυτών των πολεμικών μηχανών της θάλασσας, θα λέγαμε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα.
Χαρακτηριστική, λέει, είναι η μαρτυρία για ναύτη του Λίνκολν, ο οποίος φέρεται να έχει χάσει 29 κιλά και να υποφέρει από εξάντληση εξαιτίας των συνεχών θορύβων και των δονήσεων, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα είπε σε συνέντευξη συγγενικό του πρόσωπο. Και αυτά από την πλευρά των αυτών και των ανθρώπων που έχουν ζήσει τέτοιες τραγικές εμπειρίες. Τι αναμένουμε λοιπόν ως απάντηση επίσημη από το αμερικανικό ναυτικό? Το αυτονόητο. Δεν τρέχει τίποτα, υπερβολές και πάει λέγοντας. Αξιωματούχοι λοιπόν έχουν αμφισβητήσει την ύπαρξη προβλημάτων στο πλοίο. Βετεράνοι υποστηρίζουν πως οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης είναι υπερβολικές. Για παράδειγμα, για να λέμε και την άλλη άποψη, να δούμε τι λένε και οι άλλοι. Ο απόστρατος αντιπλοίαρχος του ναυτικού Steve Rogers, διευθυντής της Ένωσης του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζει ότι οι αναφορές στα μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό ανακριβείς και 99% υπερβολές. Το έχει μελετήσει ο άνθρωπος. Έχει κάνει έρευνα ενδεχομένως και αυτό βγάζει το 99%. Από την πλευρά του, όταν ερωτήθηκε για την κατάσταση του αεροπλανοφόρου, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε τα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα, λέγοντας πως δεν βρίσκεται εμπλό και τόσο πολύ. Τόσο πολύ, δηλαδή 250 μέρες περίπου. Τώρα, ο πρώην επικεφαλής των πολιτικών για την ψυχική υγεία της Διοίκησης Βετεράνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Dr. Harold Kundler, υποστηρίζει πως το θέμα είναι γνωστό και μελετάται εδώ και χρόνια από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο ίδιος λέει πως η απομόνωση του πλοίου και οι στιγμές παρατεταμένης βαρεμάρας που ακολουθούνται από ακραία εγρήγορση μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Εκεί δηλαδή που είναι χαλαρή, που κάνουμε λίγο λιανό. Εκεί που είναι όλα χαλαρά τα πράγματα και δεν τρέχει τίποτα, ξαφνικά βρίσκονται σε συναγερμό. Ξεκουνιούνται, ετοιμάζονται να πολεμήσουν, άραγε ποιους, με ποιο σκοπό, για πόσο καιρό, δεν το γνωρίζουν. Δεν ξέρεις ποιο είναι το μέτωπο. Ειδικά με αυτόν τον αναχρονιστικό πόλεμο το βλέπουμε. Τα λέει αυτά ο επικεφαλής, πρώην επικεφαλής μάλλον, γι' αυτό τα λέει μάλλον, γιατί αν ήταν τωρινός επικεφαλής μάλλον δεν θα τα έλεγε. Θα αμοιβόταν από την υπηρεσία, το κράτος κτλ. Τώρα όλοι οι πρώην ασκούν κριτική. Μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα δηλαδή, το αντιλαμβανόμαστε γιατί. Ο πρώην επικεφαλής λοιπόν των πολιτικών για την ψυχική υγεία της Διοίκησης των Βετεράνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Harold Kundler, λέει ότι δεν ξέρεις ποιο είναι το μέτωπο, ειδικά με αυτόν τον αναχρονιστικό πόλεμο που βλέπουμε. Είσαι απομονωμένος, δεν ξέρεις ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί, δεν είσαι καν σίγουρος πλέον για το ποια είναι η αποστολή και δεν ξέρεις πότε θα επιστρέψεις, συνέχισε. Εμείς θα λέγαμε και αν θα επιστρέψεις.

Αυτή η πολεμική μηχανή, φίλες και φίλοι, όχι μόνο εν καιρό πολέμου, αλλά και εν καιρό ειρήνης, από ό,τι φαίνεται, τρώει την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι ένα απέσιο πράγμα. Και εδώ που ανησυχούσαμε για την κλιματική κρίση και για το αν θα αφανιστεί το ανθρώπινο γένος και το ανθρώπινο είδος από τον πλανήτη μας με αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται, με τις συνέπειες κλιματικής κρίσης, χωρίς να άρουμε τις αιτίες αυτής της κλιματικής κρίσης, ξαφνικά μπορεί να χαθεί ο πλανήτης λίγο νωρίτερα. Το λίγο νωρίτερα σε εισαγωγικά το βάζουμε βεβαίως. Ίσως από μια βεβαιασμένη κίνηση έναρξης ενός ακόμη και προφανώς τελευταίου πολέμου στον κόσμο μας. Του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αν δεν πιεστούν οι κυβερνήσεις να βάλουν μυαλό, το αποτέλεσμα θα είναι αναπόφευκτο. Και εμείς θα κάνουμε ακόμη έως την τελευταία στιγμή ρεπορτάζ από τις παραλίες.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε σελίδα, όχι και πολύ μακριά να πάμε δηλαδή, σε άλλο κεφάλαιο του ίδιου επεισοδίου, πόλεμος, φρίκι, γενοκτονία. Εκεί θα μείνουμε δηλαδή, σε αυτά τα κεφάλαια. Γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας και εμείς αναγκαζόμαστε να το περιγράψουμε, να μεταδώσουμε τις ειδήσεις. Σας μεταφέραμε προχθές εντάχει, γιατί ντρεπόμασταν ακόμα και να επαναλάβουμε τα λόγια αυτά που υπόθηκαν από τον Ισραηλινό Υπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 ή 40 ανθρώπους κάθε νύχτα στη Γάζα, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να ζουν, δεν είναι καν άνθρωποι. Και αναρωτιόμασταν πότε επιτέλους η διεθνής κοινότητα θα πάρει θέση απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Ήρθε με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, αλλά υπήρξε αντίδραση. Γαλλία και Γερμανία, πληροφορούμαστε, καταδικάζουν έντονα το παραλήρημα, όπως λένε, του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος δήλωσε αυτά που δήλωσε. Δεν μπορούμε καν να τα επαναλάβουμε. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε ανυπόφορες και απάνθρωπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή. Είναι ο λόγος για τον οποίο καταδικάσαμε τον Υπουργό Μπεν Γκβίρ. Οι πρόσφατες δηλώσεις, το οποίο είναι ανυπόφορες και απάνθρωπες, δήλωσε για την ακρίβεια ο Μπαρό σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Montagne. Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα τις δηλώσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Μπεν Γκβίρ. Δήλωσε στο Βερολίνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας αυτές τις δηλώσεις απαράδεκτες. Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε δήλωσε ότι τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από την Ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη, κυρίως ενέως διαγωνισμός για την κατασκευή κατοικιών για επίκους σε αυτό το κατεχόμενο έδαφος, παρακολουθούνται με μεγάλη ανησυχία από τον καγκελάριο. Το έκανε επανειλημμένα γνωστό στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου στη διάρκεια εμπιστευτικών συνομιλιών, όπως και με δημόσιες δηλώσεις, διευκρίνησε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τον Χίλε, δεν πρέπει να υπάρξει κανένα νέο μέτρο προσάρτησης στη Δυτική Όχθη, ούτε επίσημο, ούτε πολιτικό, ούτε κατασκευή, ούτε καμιάς άλλης φύσης που τα αποτελέσματά του να οδηγούν όλο και πιο φανερά σε μια προσάρτηση. Αντιβαίνει στη λύση των δύο κρατών, πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη του. Και υπάρχει και μια άλλη φρικιαστική είδηση παραδοχής ενός ακόμη εγκλήματος, φίλες και φίλοι. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι τον Ιανουάριο του 2024, είχαμε αναφερθεί σε αυτή την τραγική περίπτωση, άνοιξε πύρ εναντίον οχήματος που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ και 6 μέλη της οικογένειάς της. Η Χιντ και η οικογένειά της προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη γειτονιά τους στη Γάζα όταν το όχημά τους δέχτηκε Ισραηλινά πυρά. Το κορίτσι επέζησε αρχικά της επίθεσης και μετά τα πρώτα πυρά ακολούθησε μια τηλεφωνική κλήση με διασώστες της Παλαιστινιακής Ερυθράσιμης Ελλήνου, η οποία διήρκεσε πολλή ώρα. Όμως, θυμίζουμε αυτή την περίπτωση, το ασθενοφόρο που εστάλει για να τη διασώσει δέχθηκε και αυτό πειρά, με αποτέλεσμα οι δύο διασώστες να σκοτωθούν, να χάσουν τη ζωή τους. Κάποια στιγμή οι αγωνιώδεις εκκλήσεις της μικρής Χιντ σταμάτησαν να ακούγονται. Η φωνή της σίγησε εν μέσω ήχων από πυροβολισμούς. Ο θάνατός της πυροδότησε κύμα διεθνούς καταδίκης και η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Όταν η ηχογραφημένη συνομιλία της με τους διασώστες μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.
1: فيه وما تحاول ما تنزفيش يعني حاولي انك تسكري الجو.
2: تمام
1: السيارة
2: جايتك.
3: الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفة الغربية عمر معك تفضل. الو شو اسمك انت؟
4: انا مجد حمادة كل دم
0: عملتك. اذا ακούμε τη φωνή της Kindra Jab όπως καταγράφηκε από τους διασώστες. Η ιστορία της μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. The Voice of Kindra Jab. Η φωνή της Kindra Jab είναι ο τίτλος. Ταινία που ήταν υποψήφια για Όσκαρ.
5: They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something. انت في التمهيدي؟ هند؟ انا جاي ناخدك احنا.
4: كل دم عملت فيني. انا بطلع حدود
6: عشان اجي. بس لسه في فضا. لسه معنا وقت.

Εγκλήματα στη διάρκεια των πολέμων, εγκλήματα όμως και στη διάρκεια της ειρήνης. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο ορυχείο χρυσού στη Δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, φίλες και φίλοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των αγνοωμένων. Νωρίτερα, ο Ζιλιάν Μαρτιάλ Ασέ, δημοτικός διοικητής της πόλης Γκαρού Αμπουλάι, είχε εκτιμήσει ότι πολλοί ακόμη ανθρακορίχοι έχουν θαυτεί κάτω από τα συντρίμμια. Η παραμεθόρια περιοχή μεταξύ του Καμερούν και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι πλούσια σε χρυσό. Μεγάλο μέρος της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή πραγματοποιείται με χειρονακτική εργασία και τα χαμηλά πρότυπα ασφαλείας έχουν ως αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται παρόμοια τραγικά περιστατικά. Μία ακόμη ανθρωποθυσία στο βωμό του κέρδους, του χρυσού, της αναζήτησης του πλούτου από φτωχούς ανθρώπους, 100 νεκροί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B εδώ από τον 958 της R3. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με το κομμάτι Gold, χρυσός, από τον Iggy Pop. Καλό βράδυ.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Και να σκεφτεί κανείς πως εκείνη την εποχή, εννοώ πίσω στην δεκαετία του 80 που γράφτηκε και κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι από τους Tears of Fear στο South που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, να σκεφτεί λοιπόν κανείς πως εκείνη την εποχή εμείς ως νεανίες έφηβοι και λοιπά που ακούγαμε λίγο πιο σκληρά πράγματα, αυτά τα σνομπάραμε, αλήθεια σου λέω, δηλαδή και Tears of Fears και όλη αυτή τη synth pop της εποχής εκείνης την περνούσαμε έτσι στον ντούκο και πηγαίναμε στα λίγο πιο σκληρά ακούσματα της εποχής. Δεν θέλω να σου περιγράψω τώρα ποια ακριβώς ήταν, θα προδοθώ γιατί δεν προδόθηκα τώρα θα μου πεις εσύ, αλλά ναι, θέλω να πω πως επανέρχονται. Και το shout ειδικά είναι κομμάτι που έχει επανεκτελεστεί πάμπολες φορές από τότε, κάτι που κανένας δεν προέβλεψε τότε και κανείς δεν περίμενε, αν σκεφτείς πως οι περισσότεροι το είχαμε έτσι λίγο εντάξει, ελαφρά πράγματα να ακούσουμε, ίσως αν θα πάμε το βράδυ στο καφέ της γειτονιάς να πιούμε κάτι. Κάπως έτσι φαντάζομαι το σκέφτηκαν και οι Ράμστάιν, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω, η Ράμστάιν είναι πιο μεγάλη από τους Tears of Fear ηλικιακά. Ο Τίλεμαν δηλαδή δεν είναι πιο... Μάλλον δεν είναι πιο μεγάλος, πρέπει να είναι πιο μικρός λογικά. Γιατί και αυτοί όμως, μην νομίζεις, και αυτοί το διασκεύασαν πολύ νωρίς. Δηλαδή αυτό οι Ράμστάιν δεν το κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα. Αυτό το διέρευσαν στο διαδίκτυο κάπου εκεί πίσω στο 2023, ενώ πιστεύετε ότι ηχογραφήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 2000, στο 3, το 4, κάτι εκεί δοκιμάζανε λέει τότε στα studio sessions η Rammstein και το κομμάτι φυσικά είπε να το πει με αυτά τα βαριά του φωνητικά και τις χαρακτηριστικές κιθάρες προσαρμόζοντάς το στον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας των Rammstein. Δεν υπάρχει δισκογραφικά, θα τα ακούσεις μόνο σε καμιά πλατφορμίτσα αν μπεις να το ψάξεις ή μπορεί και να το ξανακούσεις εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχεις την ευκαιρία να ακούς τέτοια και άλλα παράξενα μυστήρια και δισεύρετα κάθε βράδυ στις 9, πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου στη μέλεια και στην παρουσία της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

Μεταθάνατον απαιτήσεις, η TV Priest, όχι μεταθάνατον, για μεταθάνατον απαιτήσεις, η TV Priest, με το Bury Me In My Shoes, ένα single που κυκλοφόρησε πίσω στο 2022 από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο My Other People. Σύμφωνα με τον Charlie Drinkwater, τον τραγουδιστή, το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης κατάθλιψης που σίγουρα ζούσε μια ιδιαίτερη υπαρξιακή αγωνία για τη θνητότητα των ανθρώπων. Φυσικά μετά το ξεπέρασε και ευτυχώς δηλαδή και προχώρησε με τη ζωή του. Επίσης προχώρησαν με τη ζωή τους και οι Butthole Surfers, παρόλο που πίσω στο 1998 φάγανε μεγάλη πατάτα, γιατί η δισκογραφική τους εταιρεία, η Capitol Records, λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους, λεγόταν After the Astronaut. Λίγο πριν κυκλοφορήσει, είχαν ήδη σταλεί διαφημιστικά αντίτυπα, τους ακύρωσε. Διαφώνησε, ρε παιδί μου, δεν είχε δημιουργικές και νομικές διαφωνίες η εταιρεία με την μπάντα, οπότε το άλμπουμ αυτό ακυρώθηκε, δεν κυκλοφόρησε ποτέ και έμεινε σε ένα σιρτάρι να το έχουν, να το βλέπουν, να το χαίρονται οι Butthole Surfers. Έλα όμως που τώρα, μετά από τόσα χρόνια, τώρα τον Ιούνιο δηλαδή, στο μήνα που διανύμω, 2026, αποφάσισαν να το επανακυκλοφορήσουν έτσι όπως ήταν τότε, γιατί τότε κάτι έκαναν, λίγο πλαγίως κάτι ξέκλειψαν, γιατί κάπου εκεί στο 2001 το συγκρότημα πήρε τα περισσότερα κομμάτια και τα ξαναδούλεψε με διαφορετική παραγωγή και τα κυκλοφόρησε ως Weird Revolution. Οπότε τώρα λοιπόν, σήμερα πια, μετά από 28 χρόνια, αποφάσισαν να μας τα αποκαλύψουν έτσι όπως είχαν γραφτεί τότε και ειδού.

Filthy paws of the

Γλυκούλη. Ήταν οι Butthole Surfers και το Weird Revolution κομμάτι τους, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι Αμερικανοί Dead Poet Society. Ένα ακόμη single έφτασε στα αυτιά μας πριν από 4 περίπου μέρες με τίτλο Roads. Ένα δυναμικό, ένα βαρύ, σκοτεινό και οργισμένο κομμάτι σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές τους, γιατί το θέμα του έχει να κάνει, σύμφωνα με τη δήλωση του συγκροτήματος, με τη δυσαρέσκεια και τη μνησικακία. Εστιάζει στα συναισθήματα που νιώθει κανείς όταν νιώθει αδικημένος, ότι τον εκμεταλλεύτηκαν, ότι τον πλήγωσαν, και όλα αυτά τα αφήνει να σιγοβράζουν μέσα του και να τα καταβάλουν, και το κομμάτι είναι αυτό που τον παροτρέπει να τα αφήσει να ξεσπάσουν.

Και ναι, όχι, δεν υπάρχει λέξη παροτρέπει. Είναι η σύμπραξη δύο λέξεων μαζί, όταν τι έχει δύο μαζί στο μυαλό σου και δεν ξέρει ποια θα επιλέξει τελευταία στιγμή. Δηλαδή, προτρέπει και παροτρύνει, γίνεται παροτρέπει μετά και το λες και εκτίθεσαι. Και κάπως έτσι ήταν η προηγούμενη ατάκα. Αυτή πάντως ήταν η Dead Poet Society και το κομμάτι ήταν το Roach. Και αυτή η προηγούμενη τώρα είναι η γνωστή και μη εξαιρεται η Muse. Οι άνθρωποι αυτοί, η μουσική αυτή, η αλήθεια είναι πως πάντα προκαλούν μπερδεμένα συναισθήματα στους περισσότερους που τους ακούν. Είτε είσαι φανατικός, είτε είσαι από την άλλη μεριά, είτε έχεις, δεν ξέρω, θα μιλήσω μάλλον για τον εαυτό μου, μάλλον καλύτερα από για τα δικά μου συναισθήματα για τους Μιούς, που έχουν 2, 3, 4 κομμάτια που έχω λατρέψει και τα θεωρώ σεμιναριακά κομμάτια και θεωρώ επίσης τον Μπέλαμι απίστευτα ταλαντούχο και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη αδιαφορία, έχουν και πολύ σκουπίδι. Όμως τώρα αυτό το 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Wow Signal, νομίζω πως έβαλαν τα δυνατά τους για να αποδείξουν πως τελικά πραγματικά αξίζουν. Δεν είναι μόνο η pop, ας πούμε, και το θέαμα στις συναυλίες τους και το όνομα και όλα αυτά. Έχουν ακόμα καλές ιδέες. Και μία από αυτές, να σου πω την αλήθεια, τη βρήκα μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Συμμετέχει, λέει, η Ellie Goulding, η οποία άκουσε το κομμάτι το συγκεκριμένο, το Hush, όταν δούλευε σε ένα διπλανό στούντιο στο Λονδίνο. Τώρα πώς δεν έχουν τα στούντιο ηχομόνωση, ρε Χρήστο, πώς το άκουσε αυτή δηλαδή, έγραφε ο Μπέλαμι δίπλα και περνούσε η Goulding και άκουσε το κομμάτι και είπε «Α, μ' αρέσει πάλι αυτό, θέλω να κάνω και εγώ φωνητικά» και πήγε μετά σπίτι της μόνη της και θυμόταν το κομμάτι και τραγούδησε και έκανε φωνητικά και είπανε μετά «Δεν συνεργαζόμαστε να το βγάλουμε και δίσκο». Πολύ ωραίο το παραμύθι, δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες, δεν ξέρω πώς προκύπτουν αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το story που έχουν εδώ στη δημοσιότητα και να σου πω και κάτι, μπορεί και να μην έχει σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα, για άκου.

0: a breath and hush.
1: Το μεγαλείο της pop από τους Muse μαζί με την Ellie Goulding στα φωνητικά με τίτλο Hush. Θα πάω λίγο στον Jack White, ο οποίος πάντα προκαλεί καλά σχόλια από ανθρώπους ακόμα και που δεν τον συμπαθούν, γιατί ο Jack White είτε θα συνδεθεί με έναν ρετρό ήχο και θα παίξει blues αναδεικνύοντας ίσως τις φωνητικές του ικανότητες, είτε όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μας δείξει πόσο καλή κιθάρα παίζει, πόσο καλός ρυθμικός κιθαρίστας είναι, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που ακούγοντας το single του Dollar Bill είπαν πως πολλοί κιθαρίστες θα σκότωναν για να τα έχουν γράψει οι ίδιοι, γιατί τώρα έχει μια σειρά από όρους εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια, αλλά εγώ δεν μπορώ να το να καταλάβω ακριβώς, γιατί δεν είμαι κιθαρίστρια, δεν ξέρω να παίζω κιθάρα, οπότε αν θες μπες και ψάξ' το ή δώσε λίγο παραπάνω σημασία στον τρόπο που στο κομμάτι αυτό ο White παίζει την rhythm κιθάρα του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Εξαιρετική επανεκτέλεση του κομματιού Ride Lonesome του Beck, από τον Απρίλιο κυκλοφορημένο ήδη με το άλμπουμ του το πρόσφατο, αλλά ξαφνικά είχε αυτή την έμπνευση να βάλει μέσα στο παιχνίδι και την Sierra Ferrell, η οποία όπως άκουσες έδωσε μια ιδιαίτερη χρειά σε αυτό το έτσι και αλλιώς μελαγχολικό ακουστικό κομμάτι του Beck, που μας θύμισε κάτι παλιότερες δουλειές του βραβευμένες όπως το Morning Phase εκεί περίπου. Η Sierra Ferrell έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια τραγουδίστρια της country, folk κλπ. Και κάποια στιγμή λέει γνωρίστηκαν σε ένα bar, σε ένα dance floor στο Nashville, όπου εκείνη το έμαθε να χορεύει country και μετά την άκουσε να τραγουδάει το ίδιο βράδυ και μετά κατάλαβε ότι αμέσως ότι είναι ένα αυθεντικό ταλέντο και από τότε ως τώρα διατηρούν αυτήν την σχέση, την δημιουργική μεταξύ τους. Ωραία, ωραία, ωραία ναι είναι αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Beck που βρήκε την άκρη του. Blonde Cell για τη συνέχεια ή αλλιώς Sabrina Teitelbaum. Το κομμάτι λέγεται Violins.

Μπλόντσελ και βαϊολίν, και κοίτα να δεις τώρα τι τραβάνε οι καημένες οι διάσημες καλλιτέχνηδες όταν δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ωριμότητας που χρειάζεται για να διαχειριστούν σωστά την διασημότητα. Και τι σου λέω τώρα εγώ, περσινά ξινά στα φίλια, τα ξέρεις ή και τα έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά κάθε φορά που διαβάζω μια ιστορία που αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα στη ζωή κάποιου, εντυπωσιάζομαι έτσι. Πάλι την αρχή. Θα σου πω τώρα το story πίσω από την Phoebe Bridgers. Η Phoebe Bridgers είχε ένα συγκρότημα που του λέγανε Boy Genius. Αυτή ήταν γύρω εκεί λίγο πριν το 2020. Το 20 έβγαλαν ένα δεύτερο άλμπουμ που λεγόταν Punishers. Με έναν τρόπο η ζωή στην καραντίνα την έκανε superstar, αλλά συγχρόνως την έκανε και μια φιγούρα παραβατικής και παρακοινωνικής συμπεριφοράς από τους θαυμαστές της, λόγω του σχεδόν τρομακτικού και θλιβερού δεύτερου αυτού άλμπουμ της μπάντας της, το Punisher. Οπότε καταλαβαίνεις πως μη αντέχοντας αυτήν την ιδιαίτερη φήμη, ήταν και ένας εξονυχιστικός έλεγχος στην ουσία η φήμη με αυτόν τον τρόπο, έλεγχος στην ίδια στη ζωή, οπότε μην αντέχοντας, αποφάσισε πως θα αποσυρθεί από το προσκήνιο. Και κάπως έτσι, αφού έφαγε και κάνα δύο σφαλιάρες ακόμη του στυλ, αρβωνιάστηκε το 22, οι θαυμαστές της κόντεψαν να πέσουν πάνω τους να τη φάνε, δηλαδή επέκρινε την κατάσταση γενικά, και τις επιτέθηκαν μετά από αυτό, τις επιτέθηκαν σε ένα αεροδρόμιο ενώ πήγαινε στην κηδεία του πατέρα της. Δηλαδή τώρα περιπέτεια η σχέση με τους θαυμαστές και τους ακρότες της μουσικής της, οπότε έφυγε από το προσκήνιο και φυσικά ξαναήρθε πριν από λίγες μέρες. Lost Boys, Phoebe Bridgers.

0: Και να παίξει ένα άξιο έτσι για να κλείσει καλά το Lost Boys με την Phoebe Bridgers. Ήταν αυτό που μόλις τελείωσε. Μένω Αμερική για τους The Pretty Reckless. Πέμπτο άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Dear God λέγεται. Και προφανώς έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο που δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν τίποτα, κυρίως στον εαυτό τους. Η φιλοδοξία παίρνει τη θέση της, νομίζω, η αυτοπεποίθηση και κάπως έτσι η επιθυμία για πρόοδο δεν εξαφανίζεται, αλλά όταν υπάρχει σαν σιγουριά, από εκεί και μετά νομίζω πως υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης σε οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Κάπως έτσι το άκουσα αυτό το πρόσφατο άλμπουμ των The Pretty Reckless. Ακούμε το Eye of the Storm.
1: One, two, three.

The Eye of the Storm ήταν η The Pretty Reckless. Ακολουθούν οι Theater, οι Theatre μάλλον, έτσι όπως γράφονται στην βρετανική γραφή το θέατρο με το UR, και θα κλείσει την εκπομπή σήμερα ο Common Sense ή η Common Sense. Ένας είναι, αλλά θέλει να τον λένε Common Sense, δηλαδή κοινή άγη, όπως θέλει, δεν θα του χαλάσουμε χατήρι με το Soothsayer. Εδώ θα σε ευχαριστήσω και εδώ θα σε χαιρετήσω, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Δανάη, είδες τι γίνεται όταν περνάει κανείς ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με καλή παρέα. Γυρνάει ανανεωμένος. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μάρια Βασιλιάδου, στην επιμέλεια και την παρουσίασή της καθημερινά στις 9 στο 958. Ο Γιάννης Σιδερίδης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Μας πήρανε το σκάλπ οι Χάρντονς με τον Τζέρι Έι, μπουκάροντας με το σκάλπτ. Πρώτη στα απόψινά ζωντανά διαμάντια. Στα απόψινά και ζωντανά διαμάντια, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Το τραγούδι, το σκάλπτ, το τσιμπήσαμε από το γενναίο και γάργαρο και γρατζουνιστό 3γ, παρήχηση του γάμα, συνεργατικό άλμπουμ των Αυστραλών ιστορικών πάνκιδων με τον Αμερικανό θεσμικό οδηγητή της Πανκουριάς, δίσκο που απελευθερώθηκε την Παρασκευή που μας έχει περάσει, δηλαδή στις 14 του Αυγούστου. Καλησπέριζουμε από την πόλη της Θεσσαλονίκης και καλησφαιρίζουμε με τα πειρατών. Κλούσιφερ από το Όσλο, μπουμπουνίστε τώρα παιχταράδες μας.

σαν να ξέρουν να παίζουν, ε. Δισκογραφικά έλειπαν από το έτος 2005. Το 2018 ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τάγκς. Όχι, αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Ξανάσμιξαν για συναυλίες. Και να που τον Γενάρη του 2026 μας χάρισαν νέο στούντιο άλμπουμ, το Same Drug, New High. Ένα rock'n'roll πολυβολείο μέσω του οποίου διασπείρουν τις δολοφονικές ρηπές τους. Τις δολοφονικές σφαίρες τους. Ο λόγος για τους Νορβηγούς Glucifer. Κατεβάζουμε από εσχήνη κάτω το κεφάλι, επειδή σε πρώτο χρόνο μας ξέφυγε ο δίσκος, αλλά να που το πήραμε χαμπάρι και θα παρακαλέσω να μην ακούσω το ρητό και κατηγορηματικό, κάλιο αργά παραποτέ, διότι τα διαμάντια είναι πεδίο εχτρικό προς τα αποφθέγματα. Ακούσαμε, δεύτερους για απόψε, τους Glucifer από την διακεκαυμένη ζώνη που είναι το άλμπουμ επιστροφή τους ύστερα από 20 και κάτι ψηλά χρονάκια, Same Drug, New High, και η τρίτη θέση είναι όλοι των Big D and the Kids Table.

Καλό φινάλε, εγκρίνεται. Οι βετεράνοι, τώρα τουλάχιστον στον αθλητισμό δεν λέμε βετεράνοι, λέμε διαχρονικοί. Οι βετεράνοι του Ska Punk από τη Βοστόνη, Big D and the Kids Table, έχουν επανέλθει με το Good Old American Saturday Night, το πρώτο τους άλμπουμ εδώ και 5 χρόνια. Οι Big D and the Kids Table δεν ήταν ποτέ συγκρότημα που έμενε στάσιμο και το Good Old American Saturday Night το ξεκαθαρίζει από τις πρώτες κιόλας νότες. Ελάχιστα συγκροτήματα έχουν διασχίσει τις διακυμάνσεις του κινήματος της Ska Punk με τη διάρκεια ζωής των Big D and the Kids Table. Από τη δημιουργία τους στη Βοστόνη στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έκαναν τόρο και έκαναν όνομα χάρη στις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις και τη διαρκή εξέλιξη και την άρνησή τους να περιοριστούν σε ένα μόνο ηχητικό στυλ. Αυτή η διάθεση για αλλαγή παραμένει ένα από τα βασικά τους ατού και το Good Old American Saturday Night συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή, πάντα με έμφαση στις μεταδοτικές μελωδίες και τον ενθουσιασμό που προσφέρουν, που αποπνέουν τα πνευστά. Ωραίο αυτό, αποπνέουν τα πνευστά. Θα το υιοθετήσω. Δικό μου είναι, αλλά θα το υιοθετήσω. Καθώς το συγκρότημα ετοιμάζεται η Big D and the Kids Table να γιορτάσει τα 30 χρόνια του το 2026, το Good Old American Saturday Night έχει λοιπόν και εορταστική χρειά. Ολόφρεσκο και με αέρα παρτίσιο, χάρισε στην ανεξέλιξη πεζολίστα μας το τρίτο της τραγούδι, το Opportunity, αλλά και το ερχόμενο θα χαρίσει ευθύς αμέσως που λέγεται Σλόπα.

Πάρτα, πάρε να έχει. Πάρε στο δοξαπατρί. Big D and the Kids Table. Θέλαμε να τα βάλουμε με την ανάποδη σειρά, αλλά το έκανα το θαύμα μου. Και το στικάκι δηλαδή. Με αυτό, με τα στικάκια, επιφανειακά είναι ευκολία, αλλά πρέπει να τα προσέχεις πάρα πολύ. Και θα φανεί γιατί ήθελα να τα βάλω με την ανάποδη σειρά. Τρόποι επικοινωνίας πρώτα. Αν κανείς αδίσταχτος θέλει να μας χαλάσει την ηρεμία στο στούντιο, μπορεί να καλέσει το 2313-338-456. 2313-338-456 και να μας ενοχλήσει. Αν μάλιστα θέλει να μας γράψει βαϊμπερικά τον πόνο του, ο 958 μας είναι και στο Viber. Αποθηκεύει στον αριθμό 6930-078-291, το ξαναλέω, 6930-078-291 και ξεκινά συνομιλία. Θα απαντήσει ο εκάστοτε εκπομπιστής, αν υπάρχει ζωντανή εκπομπή την ώρα της αποστολής του βαϊμπερικού μηνύματος, διαφορετικά θα απαντήσει, αν το μήνυμα χρήζει απάντησης, ο επόμενος διαθέσιμος παραγωγός. Το, όχι το αμέσως προηγούμενο, το πριν από αυτό το Big D, το Opportunity, ήταν ρεγκάκι. Και θα λέγαμε, είχαμε στο πρόγραμμα να πούμε και θα το πούμε, γιατί και αυτό που πέρασε πριν είχε ψήγματα ρέγκε, ας το πούμε λοιπόν, ας πούμε την εκφώνηση που είχαμε ετοιμάσει, από το ένα ρεγκάκι στο επόμενο ρεγκόιδες. Και από τους Big D and the Kids Table στην Rosie Flores και τους Talisman. Νέο συγκλάκι από την απολαυστική συμμαχία τους.

Πώς να μην την αγαπίζεις την Rosie Flores ή σε βαθιά ελληνικά What's not to love about Rosie Flores. Rosie Flores, μορφή που έχει ορίσει το αμερικανικό cowpunk και το σύγχρονο roots rock, αν και σε αυτό που ακούσαμε νέο συγκλάκι με συνοδούς του Talisman, έχουμε ρέγγε ραχοκοκαλιά. Οι Rosie Flores και οι Talisman κυκλοφόρησαν στις 30 Μαΐου Ιουλίου ακριβώς το Oh Yeah Do You Love Me, ένα τραγούδι που λες και έχει ξεπηδήσει από κάποιο ξεχασμένο σκονισμένο jukebox στο βάθος, ζητώ συγγνώμη, ενός υπόγειου μπαρ με ξύλινο βρώμικο πάτωμα και μπιλιάρδα. Χωρίς να ξεπερνά τα 2,5 λεπτά, προλαβαίνει να πει ως, δηλαδή έχει 2 λεπτά και 23 δεύτερα, την ιδανική ραμονική διάρκεια, συνεπώς προλαβαίνει να πει όσα θέλει με τον πιο άμεσο τρόπο, μια ερώτηση, do you love me? Δεν το λέει επιθετικά. Άλλη, η αέρα πατέρα, ας πούμε, ήταν λίγο πιο οξύθυμη, αλλά τους καταλαβαίνουμε γιατί το ξέσπασμα αυτό ήταν δικαιολογημένο, ήταν ένα ξέσπασμα απόγνωσης, αγανάκτησης. Λέγανε «Γιατί δεν μ' αγαπάς, πουτάνα, γιατί δεν...» «Τι σκατά θες να κάνω για να μ' αγαπάς?» Έτσι λένε οι σωστοί ερωτευμένοι, αλλά αυτή ήταν λίγο πιο κομψή και πιο μετρημένη στην έκφρασή της «Oh yeah, do you love me?» Η ερώτηση που υποβάλλει η Rosie Flores. Και μετά έχουμε μια μελωδία που σου καρφώνεται αμέσως στο μυαλό και γενικά διάθεση που παραπέμπει στις μέρες κατά τις οποίες τα single γράφονταν για να σε κερδίσουν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Εδώ όμως η βάση δεν είναι το ροκαμπίλι με το οποίο έχει ταυτιστεί οι Flores, αλλά ένα σχεδόν νεορούμενο στην ατμόσφαιρα κρυπτορέγγε groove, το οποίο δίνει στο τραγούδι διαφορετική απόχρωση. Οι Flores, συναγρότες και φίλοι, δεν θα πάψω να τα λέω, τις έχω ιδιαίτερη αδυναμία μέχρι να τα καταλάβουμε όλοι, να γίνουν κτήμα σε όλα τα στα καλά συμμαθητάκια. Οι Flores μόνο τυχαία δεν είναι, έχει γεννηθεί στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Πόσοι θρύλοι δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Πέρασε από το περιβάλλον του country rock και του punk στα τέλη της δεκαετίας του 70. Βρέθηκε μετά ανάμεσα στα πρόσωπα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του cow punk ήχου στο Los Angeles. Και έκτοτε ακολουθεί η ρότα προσωπική που την έχει συνδέσει με το rockabilly, το rhythm and blues, το honky tonk και το κλασικό αμερικανικό rock and roll. Roots με μια λέξη, αλλά roots ποτισμένο με punk. Παράλληλα, έχει κερδίσει ξεχωριστή αναγνώριση ως κιθαρίστρια, ενώ στη μακρά απορία της, δεν είναι και μικρό κορίτσι, ηλικίες για τις κυρίες αποφεύγουμε να λέμε, ρατσιστικό αυτό εις βάρος των κυρίων, αλλά τι να κάνεις, ας φερόμαστε με ευγένεια και υποτισμό. Παράλληλα, κέρδισε, λέω, ξεχωριστή αναγνώριση η Άρτη Απελθούσα με τους Talisman Rosie Flores ως κιθαρίστρια, ενώ στη μακρά απορία της βοήθησε να επανέλθουν στο προσκήνιο πρωτοπόρες προσωπικότητες όπως η Wanda Jackson, Rob Heron and the Teapot Orchestra τώρα, Αρχηγόπουλο Μεγάλο.

Ο Ρομπ Χίρον και η T-Pad Orchestra μας έρχονται από το χωριό Νέο Κάστρο, στο Κιλκής της Βρετανίας είναι αυτό, Newcastle λέγεται στην δική τους διάλεκτο, και εδώ και χρόνια τραβολογιούνται σε ένα ιδιαίτερο σταυροδρόμι Western Swing, Country, Blues και Gypsy Jazz. Έναν ήχο που οι ίδιοι του έχουν επικολλήσει την ετικέτα North Eastern Swing. Η παρέα του Χίρον έχει δημιουργήσει αίσθηση κυρίως μέσα από ασταμάτητα χιλιόμετρα στους δρόμους της Βρετανίας και της υπηρετικής Ευρώπης, μίλα καθαρά ρε, διαμορφώνοντας έναν πυρήνα ακολουθητών. Στις 14 Αυγούστου, ο Rob Heron και η T-Pad Orchestra κυκλοφόρησαν ακριβώς αυτό που ακούσαμε, δηλαδή το νέο του single Six Handshakes from the Devil. Αυτό παραθέσαμε. Ένα τραγούδι μόλις 2 λεπτών, γραμμένο από τον ίδιο τον Rob Heron, συμπυκνώνει από τον τίτλο ακόμα το κολλάζ των αγαπημένων του θεμάτων, παράξενους χαρακτήρες, αλόκοτες ιστορίες, λοξό χιούμορ, αυτά που αγαπάμε, στοιχεία δηλαδή τα οποία συνήθως παρελάβουν στους στίχους του. Role model. Λίγο χλιαρός και mainstreamικός, αλλά στον παρουσιάσουμε, όχι χειρότερος από τα δήθεν πολλά υποσχόμενα βρετανάκια του σειρμού. Το σχόλιο δεν αφορά τον Rob Heron που τον αγαπάμε. Role model.

στο Chuck Timely and the Hourglass, το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, ο Tucker Pillsbury ως role model στείνει έναν χάρτη άμεσης τραγουδοποιίας, ειλικρινούς συναισθηματικής φόρτισης, διοχετευμένων μέσα από folk pop κανάλια και alt pop ενορχιστρώσεις. Εμείς ακούσαμε το The Wedding, όσο για να πάμε στο Dirty Wedding Dress του ακρεφνός Springsteenίζοντος Jack Antonoff ή Bleachers στον αέρα.

0: stop.
1: Όχι stop, όχι ακόμα. Έχουμε κανένα 25 λεπτό ακόμα. Μπορεί κατ' όνομα, κατά τίτλο για την ακρίβεια, τον ηφικό των Bleachers να είναι λερωμένο. Αυτό που μόλις ακούσαμε το τραγούδι, καθότι λέγεται Dirty Wedding Dress. Αλλά όλος ο δίσκος που το περιέχει, το τραγούδι που μόλις μεταδώσαμε, γοητεύει σε σημείο να τον ανακηρύξουμε χωρίς πολλά-πολλά ανάμεσα στους δίσκους χρονιάς. Εμφανώς βαφτισμένος σε σπριγκστινική ή street bandική κολυμπήθρα, ο Jack Antonoff τριγάει από folk, pop, soul, για να αναφέρουμε μόνο τα βασικά, τα συντεριάζει αρμονικά σε μια παραγωγή χολιγουντιανών προδιαγραφών που λίγο ακόμα λεπτοδουλεμένη θα ήταν, θα καταντούσε παγερή, τελειωμανής, εις βάρος τελικά του όλου υλικού, και μας παραδίδει ένα έργο που τον τιμάει, τον Αντόνοφ, και μας στέρπει εμάς τους ακροατές του. Το Everyone for 10 Minutes, τον Bleachers, το καινούριο άλμπουμ που βγήκε στις 22 Μαΐου, 2026 βεβαίως, το απολαμβάνεις από το πρώτο άκρο έως το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο και μπαίνεις μέσα του και μπαίνει και αυτό μέσα σου και συνδέεσαι και ταυτίζεσαι. Dirty Wedding Dress. Ακούσαμε την αιμονή μας από το Everyone for 10 Minutes των Bleachers. Dirty Wedding Dress. Αλλά η βρωμιά συνεχίζεται. Give Me Dirt, νέο άλμπουμ από τους Cancer Bats και Positive Greed.

Από το Toronto με αγάπη, Cancer Bats. Οι Cancer Bats έχουν στο κουρμπέτι πια, πλέον δηλαδή όταν λέω πια, πάνω από 2 δεκαετίες. Ποιο είναι το κουρμπέτι? Η πανκομεταλλική μουσική κίνηση του Καναδά, και έχουν επανέλθει στις 7 Αυγούστου με το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που έχει τίτλο Give Me Dirt. Και από εδώ μόλις ακούσαμε το Positive Grid, το τραγούδι Positive Grid. Άρα τραγούδι Positive Grid, άλμπουμ Give Me Dirt, συγκρότημα ένοχη Cancer Bats, ένοχη με ομικρόν γιώτα. Το γκρουπ σχηματίστηκε στο Τορόντο το έτος 2004 και γρήγορα έκαναν σαφείς τις προθέσεις τους, μπλέκοντας το hardcore punk με το sludge και το metal. Έγιναν δε γρήγορα από τους συνήθεις υπόπτους για τις πεζολίσεις της εκπομπής μας, εννοώντας ότι από τα πρώτα τους βήματα ξεκινήσαμε, τους ξεχωρίσαμε και τους μεταδίδαμε. Στο νέο τους άλμπουμ Give Me Dirt δεν επιχειρούν θεαματική αλλαγή πορείας, δεν παίζουν δηλαδή space rock. Ας πούμε ότι αξιοποιούν την πείρα που έχουν αποκτήσει μέσα από τις αμέτρητες συναυλίες και δεκάδες χρόνια δράσης. Cancer Bats, αυτούς έτσι τους θέλουμε, έτσι τους ξέρουμε, έτσι τους εμπιστευόμαστε. Το ηχητικό περίγραμμα παραμένει σταθερό δηλαδή και στο νέο άλμπουμ, και το αξιοσημείωτο είναι ότι οι συνθέσεις δεν χωλαίνουν κάθε άλλο, και έτσι όλοι είμεθα ευτυχισμένοι από το νέο άλμπουμ των Cancer Bats. Give Me Dirt, ακούσαμε το τραγούδι Positive Grid και σιγά σιγά μπαίνουμε στον σκοτεινό και συνάμα υποβλητικό πλανήτη, τον Cult of Luna.

Άντε ρε παιδιά, να πάρει και κανένα άλλο σειρά. Αλλά Cult of Luna είναι αυτοί. Ό,τι θέλουν κάνουν. Οι Cult of Luna προέρχονται από τον Σουηδικό Βορρά και από την ίδρυσή τους το 1998 έχουν καθιερωθεί σε ένα από τα πλέον επιτρεστικά ονόματα του post-metal. Μ' αρέσει να λέω τη λέξη στον κλάδο, γιατί δεν μ' αρέσει ο χώρος. Και έτσι λέω ένα από τα πλέον επιδραστικά ονόματα στον κλάδο του post-metal παγκοσμίως. Οι Σουηδοί, μιλάμε για τους Cult of Luna, τους άρτη απελθόντες στο 1958 και στα διαμάντια Cult of Luna, έχουν παρασκευάσει τη δική τους ταυτότητα, συνδυάζοντας τη βαρύτητα του sludge και την επιβλητικότητα του sludge και του hardcore με κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις και ατμοσφαιρικές αναπτύξεις. Ένα είδος δηλαδή δικός μας όρος, δεν ξέρω αν τον έχει φανταστεί και ο άλλος και άλλος, αλλά κάπως έτσι είναι. Ένα είδος δηλαδή noir post-metal. Μετά την πολυετή συνεργασία τους με την Metal Blade Records, κυκλοφορούν μέσω της δικής τους εταιρείας πια και ετοιμάζονται να εκδώσουν στις 6 Νοεμβρίου το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, η Cult of Luna, In the Shadow of Your Shadow. Τώρα αυτός ο τίτλος, Klein που λέμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να δεν λέει τίποτα, είναι και λίγο μπουρδολογία. Για να κριτικάρουμε και κάτι, για να μην είμαστε μόνο ρομπότ που αναπαράγουν πληροφορίες. Αλλά δεν έχει σημασία. Ηχητικά πάντα αξίζουν οι Cult of Luna και από αυτόν τον δίσκο, τον καινούριο τον Cult of Luna που επαναλαμβάνω έρχεται στις 6 Νοεμβρίου, προέρχεται το σημερινό single A Way Back. Αυτό που μόλις φιλοξενήσαμε στην πεζολίστα των διαμαντιών ζωντανά από τον 958 της R3 και τη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 18/8/2026. 25 και πλέον χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, οι Cult of Luna εξακολουθούν να μας αφορούν και μπράβο τους, και πάρα πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά τους εξακολουθούν να μας αφορούν και οι επόμενοι που δεν είναι άλλοι από τους Sleep, οι οποίοι έχουν νέο σύγκλι που λέγεται The Morrisist. Sleep. Ιστορία αμαρτωλή από μόνοι τους. Τι δεν έχουν καπνίσει αυτοί οι άνθρωποι. Πώς ζουν, είναι άξιο απορίας.

Αλλά τι περιμένεις από ένα συγκρότημα που η πιο αντιπροσωπευτική του δισκάρα είναι ένα άλμπουμ που λέγεται Dope Smoker. Η Sleep, που και μόνο το Dope Smoker να είχαν κάνει, θα είχαν κερδίσει την Θανασία. Το The Morrisist, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είναι το δεύτερο συγκλάκι από το άλμπουμ Hemispheres. Είναι ένα άλμπουμ καινούριο των Sleep που προορίζεται να βγει από την Third Man του Jack White. Τι κάνει ο Jack White, μαλώνει με τον Charlie Crockett, γιατί δεν καλό κατάλαβα. Μπορεί κάποιος να τα εξηγήσει για να μην διαβάζω Facebook. Από τότε που ο Πρωθυπουργός είπε να μην κάνουμε πολύ doom scrolling μέσω του TikTok, δεν θέλω να χρησιμοποιώ το κινητό και έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Και έμαθα και εγώ το doom scrolling, τι σημαίνει doom scrolling, και πίστηκα ότι δεν πρέπει να κάνω doom scrolling. Επομένως, καλό θα είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος στην οικογένεια ο οποίος να αναλαμβάνει το doom scrolling και μετά να τα εξηγεί περιληπτικά στους υπόλοιπους. Θα τον πληρώνουμε στην οικογένεια ή στον κύκλο των φίλων. Αλλά λέγαμε για το The Morrisist, που είναι το δεύτερο, αυτό που μόλις ακούσαμε, και είναι το δεύτερο δείγμα γραφής από το καινούριο άλμπουμ των Sleep, που είναι να βγει στις 3 Σεπτεμβρίου από την Third Man του Jack White. Η σύνθεση των Sleep είναι ελαφρώς διαφορετική, γιατί την έχει κάνει ο άνθρωπος που έχει ταυτιστεί και με τους High on Fire. Σήμερα δηλαδή ο Matt Pike την έχει κάνει, που είναι ιδρυτικός κιθαρίστας τους, και έχει μείνει ο μπασίστας και τραγουδιστής Al Cisneros να συνεχίζει ως κεντρική περσόνα των Sleep. Τώρα πια έχει δίπλα του τον κιθαρίστα Baba Dupree, τον Void, Dupree πιο σωστά, και τον drummer Dale Crover των Melvins. Δύο μουσικούς με βαθιά και βαριά ιστορία στο αμερικανικό underground. Sleep από την Καλιφόρνια και το νέο του συγκλάκι που λέγεται The Morrisist. Και μια που αναφέραμε τους Melvins, είναι δυνατόν να μην πάμε στην νέα παρέα που έχει μέσα τον Buzz Osborne, τον Melvins, και για την ακρίβεια είναι μια παρέα, τώρα μιλάω για τους επόμενους. Τι ωραία τα διευκρινίζω, μια παρέα που αποτελείται από τον Buzz Osborne, Melvins, J.D. Pincus, Butthole Surfers, Cody Willis, Big Business και Melvins και Clinton Jacob, που είναι Mr. Phils. Όλοι αυτοί, Buzz, JD, Cody και Clinton, συναποτελούν ένα γκρουπ που λέγεται Gata Morta. Και μας παίζει το Black Hole από το EP τους Burn Witch Burn.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

με έναν Αμερικανό τρομπονίστα που υπήρξε και μαθητής του Ντόν Έλις και συνεργάστηκε εκτός από τους μουσικούς της jazz και με τον Φρανκ Ζάπα, τον Στίβι Γουόντερ αλλά και τους Ντουράν Ντουράν, άρχισε αυτή η ώρα του jazz club. Το όνομά του Γκλεν Φέρις και η σύνθεσή του που ακούσαμε είχε τίτλο Refugees. Η συνέχεια από ακόμα έναν τρομπονίστα από τη Γερμανία αυτή τη φορά, που για πάρα πολλά χρόνια θεωρείται ο κορυφαίος στο όργανό του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τον Albert Mangelsdorf και τη σύνθεσή του Captain Beauty. Μαζί του σε αυτή την ηχογράφηση του 1970 ακούγονται ο Hans Sauer στο τενόρο σαξόφωνο, ο Gitter Lenz στο κοντραμπάσο και ο Ralph Hübner στα τύμπανα.

Ακόμα ένας τρομπονίστας για τη συνέχεια με σημαντική παρουσία στη jazz δισκογραφία. Το όνομά του Roswell Rudd. Από το 1965 και από το δίσκο που για τίτλο είχε το όνομά του, ακούμε τη σύνθεσή του Old Stuff. Μαζί του στο άλτο σαξόφωνο είναι ο John Tsikai, στο κοντραμπάσο ο Finn Von Eyben και στα drums ο Louis Moholo.

Ο Ρόμπιν Όμπανκς ήταν ο τέταρτος κατά σειρά τρομπονίστας που ακούσαμε σε ένα κομμάτι με τίτλο «Downtime». Μαζί του ήταν ο Dave Holland στο κοντραμπάσο και ο Bill Kilzon στα drums. Το κομμάτι βρίσκεται στο CD του Holland «Prime Directive» που κυκλοφόρησε το 2000. Θα γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω από αυτή την ηχογράφηση και πιο συγκεκριμένα στο δίσκο του Charles Mingus «Mysterious Blues», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1960. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «R&R».

Ένας λευκός Αμερικανός συνθέτης, μιλώντας κάποτε με κάποιους Άγγλους μουσικούς, θεώρησε αρκετό για να περιγράψει κάποιον μουσικό που είχε αναγνωρίσει το ταλέντο του, να πει ότι είναι ένας από τους λίγους μαύρους στον οποίο μπορώ να μιλήσω. Και πρόσθεσε, διευκρινίζοντας τους συγκεντρωμένους, ότι οι μαύροι γίνονται γελοίοι στην Αμερική τώρα. Ήταν φανερό ότι η απέτηση των Αφροαμερικάνων για σεβασμό προς τους ίδιους και το έργο τους διατάρασε την ισορροπία. Παρ' όλα αυτά, ο συνθέτης αυτός, χρησιμοποιώντας την τεχνική όπου επαναλαμβανόμενα θέματα παίζονται με διαφορά φάσεις μεταξύ τους μέχρι να συμπέσουν σχεδόν στο τέλος, ηχογραφούσε ένα έργο για κρουστά που ο τελικός του ήχος είχε χτυπητή ομοιότητα με τη μουσική του λαού της Λάουρα στη βορειοδυτική Γκάνα, μια χώρα που πρόσφατα είχε τη χαρά να δεχθεί το συνθέτη. Μερικές φορές γράφει η Βαλερή Γουίλμερ στο βιβλίο της «Σοβαρό όσο και η ζωή σου», φαίνεται σαν να έχει μπει σε ενέργεια μία συνωμοσία με σκοπό να αναστείλει την πρόοδο της νέας μαύρης μουσικής. Αν αυτό φαίνεται αμφισβητήσιμο, εξετάστε τα γεγονότα, λέει. Η τζαζ διέρχεται μία περίοδο αναγέννησης σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα και η πλημμύρα νέων δίσκων στην αγορά και το άνοιγμα νέων κλαμπς το επιβεβαιώνει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει λίγη ή και καθόλου δουλειά σε αυτά τα κλαμπς για τους πολλούς και θαυμάσιους μουσικούς που μέχρι τη στιγμή που άρχισαν να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους δεν είχαν πού αλλού να παίξουν εκτός από τα σπίτια τους. Οι δισκογραφικές εταιρείες έγιναν ελάχιστα καλύτερες, αλλά οι αμοιβές των μουσικών παραμένουν θλιβερά ανεπαρκείς. Είναι ατυχία βέβαια το ότι σε πολλές περιπτώσεις, αναφορικά με τη μαύρη μουσική, η εξέλιξη υπήρξε τόσο ραγδαία, σε σημείο που ο πρωτοπόρος του χτες να είναι ο αντιδραστικός του σήμερα. Οι συνδυασμένες προσπάθειες μιας μεγάλης μερίδας κριτικών και οι επιχειρηματίες κρατούσαν τη μουσική μακριά από το ακροατήριο το οποίο θα μπορούσε να έχει. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μία ανεύθυνη στάση απέναντι στην πραγματικότητα. Μέχρι σε ένα σημείο οι αντιδραστικοί κριτικοί ευθύνονται για την ευρύτατα διαδεδομένη άποψη ότι δεν υπάρχει άλλη πρόοδος στη μουσική, στη τζαζ, από την εποχή των καινοτομιών του Τζον Κολτρέιν.

their player. Listen to what the blues are saying.

Ήταν ο τρομπετίστας Γουίντον Μαρσάλης μαζί με τον Γουίλι Νέλσον. Τους ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση στο Nightlife, το οποίο βρίσκεται στο CD του Men with the Blues. Θα συνεχίσουμε με τον Ιταλό κλαρινετίστα Gian Luigi Trovesi και το οκτέτο του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε βρίσκεται στο CD Fugace που κυκλοφόρησε το 2003 και έχει τίτλο Σπαριέτο.

0: Θα βαδίσουμε προς το τέλος της απόψινής εκπομπής με μία ακόμα σύνθεση του Charles Mingus από το CD του Hal Wilner Meditations on Mingus. Το κομμάτι έχει τίτλο «Oh Lord, don't let them drop the atomic bomb on me». Από τον Πάνο Ηλιόπουλο, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
1: There's a little piece of time. Oh Lord, don't drop that atomic bomb.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: ...1978, πρόβο ορχήστρας. Η ταινία του Φεντερίκο Φελίνη μοιάζει με ελεγεία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Η αρχικά ήρεμη και συνηθισμένη πρόβα μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να εξελιχθεί σε πυρπόληση των επιτευγμάτων του πολιτισμού και της νίκης του επί των κατωτέρων ενστίκτων, το κύκνιο άσμα του Νίνο Ρότα.

Oh, allora, proviamo Calop di numero 15.

0: Από τότε που πρωτοσυνάντησα κλόουν σε τσίρκο, αποφάσισα να γίνω σαν και αυτόν. Στο βάθος τα κατάφερα. Φεντερίκο Φελίνη έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια στους κλόουν. Θα μπορούσε, αν και δεν είχε ακολουθήσει το επάγγελμα του σκηνοθέτη, να είχε γίνει κάλλιστα διευθυντής τσίρκου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σκητσογράφος και η προτίμησή του στο διάβασμα ήταν μέχρι το τέλος του τα κόμιξ, τα πρόσωπα των οποίων του θύμιζαν κλόουν. Το τσίρκο, πίστευε, έχει μια δύναμη ταυτόσιμη με εκείνη του κινηματογράφου και ιδιαίτερα οι κλόουν, διότι είναι οι μόνοι που διακινδυνεύουν πολύ ώρα ακριβώς με τη ζωή που ζουν. Διόλου παράξενο το ότι μία από τις αγαπημένες του ταινίες ήταν το τσίρκο του Τσάρλι Τσάπλιν. 1970 και γυρίζει την ταινία «Οι κλόουν», τις οποίες στην ηχητική μπάντα ακούμε σήμερα.
1: Τι κάνει η γάλπια άστρα!

Fatti, me se voglio!

Sultan! Da sie Blässe, komm schon, geh Sultan!

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 και στην Βόλτα μας, στη ραδιοφωνική μας Βόλτα, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα.

29 Ιούλη λοιπόν, 12:01 εδώ στην τροφιά σας το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και φυσικά και σήμερα, που είναι η γενέθλια ημέρα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν γεννημένος 29 Ιούλη του 1925, 101 χρόνος από την γέννηση του φέτος. Η Βόλτα λοιπόν κάνει στάση στο Κάντο Γενεράλ, Μίκης και πάλι, Μίκης Θεοδωράκης και πάλι, μετά από σχεδόν 30 εκπομπές, οι τελευταίες μάλιστα 22 την χρονιά που μας πέρασε και μέχρι την αρχή της φετινής ίσως, 22 συνολικά, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του, στους δρόμους του Αρχάγγελου». Τώρα τι θα κάνουμε σήμερα και αύριο μια μεγάλη